0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή η ώρα είναι 7:35
1: και
0: είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν
1: σας...
0: που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται οι συναυλίες. Έρχονται...
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Το χαρά. Η χαρά τη ζωή, ρε παιδί μου. Τι. Γιατί το αλκοόλ. Τι
1: Τι
0: αλκοόλ έχει μπύρα μόνο τώρα. Υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι. Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει.
0: Πιει μπύρα, άνευ.
1: Πιει άνευ.
0: Αυτό το
1: πράγμα.
0: Ξέρει πόσου έχω δει τώρα, επειδή φοβούνται μην του πιάσουν στα μπλόκα τη τροχέα, που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρε άνευ. Οι 8 μπύρε άνευ, εντωμεταξύ, σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο τώρα. Πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκωμα, ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, ας πιούνε λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος
0: πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε.
0: Γιατί δεν φορούσα
1: ακουστικά.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τις 76, 79, 70, κάτι. Πού πήγαν
1: τα κορίτσια χτες. Καλημέρα.
0: Ναι, Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Τόσο πολύ θες.
0: Άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι, θα πηγαίναμε στο Ράμπο. Και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο, μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά. Και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα, Διονύση, νωρίτερα με τη χαρά και τσακτινιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, και αυτό. Καλά.
2: Σε άκουσα, Διονύση, νωρίτερα με τη χαρά και τσακτινιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι.

0: εκπαίδευση εκεί, υλικού πολέμου είναι εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία, για δύο ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι ευθύ εκεί βρέθηκε.
1: Άμα πάνε σε παραμεθόριο, δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
0: Αν περτήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο, θα είναι 9 μήνες.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, γιατί κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ. Ναι.
0: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί θεωρείται ιστορική η χθεσινή ημέρα.
0: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι, να το πω έτσι, ναι. Ως πληρωτοί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως, για να θυμηθούμε και παλιότερα, είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ό,τι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80, στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
1: Επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή η τυποτένεια.
0: Ναι, πάει πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα.
1: Ναι.
0: 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται. Αυτό είναι το πλαφόν. Οι γυναίκες εθελόντριες θα έχουν κάποια κίνητρα. Έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, σε των ενόπλων δυνάμεων, θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
2: Μονόκλινα έχει.
1: Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
2: Εγώ θέλω μονόκλινο.
0: Μονόκλινα πες, θα λέγουμε.
2: Εγώ δεν μπορώ.
1: Θέλει κοκέτα.
2: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι ενδιαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα. Θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυναμίες.
0: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιες κάνουν αίτηση για να πάρει.
2: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρεις ειδικές δυνάμεις.
1: Ναι. Είσαι διαλέγουν.
0: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
1: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση ή όχι. Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, το συσίτιά τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικοί κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
0: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναική φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, να παραγωγεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε και αυτό, ότι μια και είναι ένα σημαντικό θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός. Αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
1: Θα πάει να πει, γιατί είναι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει σε 700 φορές
0: αυτό. Γίνει και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου. Και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αλυσανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200, όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα, σε πρώτη φάση. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
2: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω.

0: επάγγελμα.
1: Ναι,
0: μπορώ.
1: Μπορείς, ναι, μπορείς. Μπορώ. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι. Αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό. Όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό, δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον, μοριοδοτούνται αρκετά.
2: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι, εννοώ, πηγαίνουν καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει, και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ναι. Ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πλην των υπερορθόδοξων. Ναι.
1: Στην αρχή τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
2: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και στον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
1: Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται.
2: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, α πούμε, και πολύ επίκαιρο.
1: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και, και να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα πούμε στην ορκομοσία.
2: Θα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
0: Καλές πολύ, καλές.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.
0: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλές, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
2: Στη μονάδα. Καλές πολίτες. Πολίτες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει: «Η άνευ είναι οι καλύτερες, παιδιά. 2 χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι 0 αλκοοτέστ. Win-win κατάσταση. Τα αρέσουνε. Το Αλμύρι,
0: ναι.
2: Ναι, ναι. Αφού σου λέει 2 χρόνια πίνει.
0: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
2: Εντάξει, πηγώνεις.
0: Σε πηγώνουν.
2: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
0: Απλώς σε ίδια φορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
2: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές, ή γλυκές.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
0: Αν σε φουσκώνουν, είναι πηγωτικές.
2: Μπράβο.
0: Δεν μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
2: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας το Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσο. Θα δείτε θάλασσα όμως.
0: Ναι.
2: Είναι πάνω στο ferry boat που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το ferry boat.
0: Ναι.
2: Και όταν γυρνάς, βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
0: παιδί
2: μου.
0: Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνει στο Rhode Island.
2: Θα φαντασιώνεσαι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
0: έχετε.
2: Ναι, πολύ καλό, μ' άρεσε.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
2: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
0: Ναι. Πού το ferry pass.
2: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
0: Δεν θέλω.
2: Γιατί?
0: Δεν θέλω.
2: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
0: Τι να πάω να κάνω
2: τώρα. Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
0: Ναι,
2: να το ξανακάνει φυλακή.
0: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
2: Γιατί μιλάς έτσι? Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
0: Δεν μιλείς απαξιωτικά.
2: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
0: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει: «Σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις».
0: Παιδιά! Ναι. Καλή επιτυχία.
2: Αυτό.
0: Με το καλό.
2: Αυτό. Με το καλό. Όλα καλά.
0: Κίνηση. Θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
2: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης: «Μπα, λέει, δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Rhode Island. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά».
0: Έλα, ρε, εσύ. Μην το σκέφτεσαι.
2: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε και πήγανε όλο νοστιμιές. Πήγαιναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Αλλά τι νοιάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπέμπαινε ο Φελίξ, του το γκρέμιζε το πλοίο.
0: Πειρατές οι καημένοι.
2: Οι πειρατές οι καημένοι, ναι.
0: Αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, δηλαδή. Πραγματικά.
2: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθώ. Όχι, εντάξει.
0: Όχι, εσύ. Ναι. Του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο,
2: ναι,
0: ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
2: Είναι.
0: Ωραίο κλισέ.
2: Φαινομενικό.
0: Ναι.
2: Είναι η καταστροφή. Έρχεται συντέλεια.
0: Έρχεται, ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε.
2: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
0: Τι λέτε, καλέ.
2: Εντάξει, όχι.
0: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε.
2: Ναι. Αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
0: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
2: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7 και 49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
0: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσωμου μαγιό.
2: Τι είναι?
0: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρής.
2: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα. Μπράβο. Άλλο ένα μας έμεινε.
0: Άντε
2: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
0: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα.
2: Να πεις.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το με πήγα μακριά το χάρτη.
2: Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην Παραλιακή, τα πράγματα έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι, Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόης είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης. Έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς η Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολης έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους όμως, όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλοι την Κατεχάκη?
2: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα?
0: Στον έργο.
2: Δεν σου απαντάνε κιόλας.
0: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
2: Από την Κατεχάκη. Θα έχουν νεύρα. Τώρα πρέπει να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
0: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
2: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, που περιγράφει.
0: Και εγώ θα το έλεγα.
2: Και θα έχουν νεύρα.
0: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή. Ας πούμε.
2: Ναι, μπράβο.
0: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
2: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Εδώ άλλο με εμά κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
0: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
2: Πολύ καλό,
0: εντάξει,
2: αυτό.
0: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
2: Ναι, να ρωτάς.
0: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
2: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
0: Να μην το λες τότε.
2: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
0: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
2: Ίσα-κίσα, ναι.
0: Αυτό το δρόμο.
2: Μόλις βγήκα από την κλινική έφυγα, πήγα στο λιμάνι.
0: Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
2: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω.
0: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολύ κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό.
2: Συνήθως αυτούς βάζει στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
0: Βέβαια,
2: άμα δεν έχουν,
0: ναι,
2: κίνηση.
0: Συνήθως, ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
2: Τι να γίνει?
0: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
2: Ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Τι.
2: Κυρία Μαρία,
0: τι.
2: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
0: Είμαστε κυμπάριδες. Δηλαδή.
2: στο ίδιο είμαστε.
0: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδηλοι.
2: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκωμα. Φίλε μας Αλμύρα, ναι, αυτό είναι το πίγκωμα.
0: Ναι.
2: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης που μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
0: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
2: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Εν πάση περιπτώσει, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά, με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
0: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη.
2: Ναι, για τη σύνταξη, ναι, ρε.
0: Ρε, εσείς είσαστε παλιοί, ρε, παιδιά.
2: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
0: Ήταν άλλα
2: κανονικά,
0: χρόνια τότε.
2: Και χωρίς πολλά-πολλά.
0: Αλλάζει η εποχή, ρε, παιδιά.
2: Ναι.
0: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
2: Πολύ ωραία.
0: Ε?
2: Πολύ ωραία.
0: Πάρα
2: αλλάζουν
0: πολύ ωραία.
2: Οι εποχές.
0: Ναι. Αυτό.
2: Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσω και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
0: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
2: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
0: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του.
2: Ναι. Βόλτα.
0: Γιατί να μην πάει.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
2: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
0: Όχι.
2: Αϊκάρα είναι, το κατάλαβα εγώ, καταλαβες. Αϊκάρα, αυτό.
0: Ναι. Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, ναι, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά, ναι, πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι, άμα τον δεις.
2: Ναι.
0: Κάτι.
2: Κρίμα.
0: Θα σκόνταψε.
2: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις κρυπτάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και, ναι, πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
0: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
2: Ναι, αρχίζουν.
0: Τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και...
2: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
2: Για το βλαστάρι. Έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε?
0: Ναι.
2: Τι είναι? Πες στα παιδιά. Καλαμπάνια.
0: Στα
2: τελειώνουν
0: παιδιά,
2: τα μαθήματα.
0: Στα παιδιά,
2: τελειώνουν τα μαθήματα,
0: εύχομαι,
2: καλαμπάνια.
0: Εύχομαι. Μα, καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε.
2: Αχ.
0: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
2: Ναι.
0: Να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται. Πώς το λένε.
2: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν μας νοιάζει.
0: Όχι.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Είσαι φίλος ακροατής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
0: Λοιπόν,
2: φεύγουμε εμείς τώρα.
0: Εμείς σιγά σιγά.
2: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
0: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Να το προϋπαντήσουμε.
0: Εντάξει.
2: Όπως το Μάη.
0: Πάμε να το υποδεχτούμε.
2: Παιδιά στην εξοχή.
0: Ναι. Λοιπόν. Ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπατε για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
2: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
0: Εντάξει,
2: ναι,
0: μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει να τρώμε ψάρι.
2: Σε ποιον μας αρέσει.
0: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι.
2: Το βρίσκεις και σε χάρη.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Α, μας αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
0: Ναι.
2: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τη γανιτά, μην αρχίσει τώρα ψητά και
0: λοιπόν,
2: κοίτα ένα λίθρι.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
2: Μπράβο.
0: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
2: Τι λες.
0: Να μην το πω.
2: Τι λες.
0: Ειδησιογραφικό σταθμό δεν είμαστε.
2: Ενημερωτικό. Ναι,
0: ναι,
2: καλά κάνεις.
0: Ακούγεται εσύ, ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
2: Ποιο Κυρανάκης. Θα πρέπει να φύγει από υπουργό.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Αφού είναι υπουργό.
0: Δεν ξέρω αν είχε επίβαση αυτό. Δεν
2: εδώ θέλανε να βάλουν ένα συμβίβαστο άσυμο το μαζέψα πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
0: Θα το αναλύσουμε τώρα, αυτό μια είδηση είπα.
2: Να μην την έλεγες 7 και 58.
0: Πάμε.
2: Να την έλεγες αργότερα.
0: Τώρα ήρθε.
2: Όχι.
0: Ναι. Τώρα ήρθε.
2: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
0: Πάμε, γεια σας. Νουμπ Ντογκ. Ω, φίλος μας.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και η κυρώση στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό.

0: την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Έμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων, με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ενδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου
1: 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα στη Ζάκυρθο, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, στη Δυτική και στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, όπου μας ακούτε στην Πελοπόννησο, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου, και καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει διαδικτυακά.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης, στα ΕΦΕ είναι τώρα ο Σταύρος Ολιβέρης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όπου πιάνει το σήμα, όπου φτάνει το σήμα της Ερτζακίνθου, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος και σε ολόκληρο τον κόσμο βέβαια, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

Πριν πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα που είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Δωροθέα, στον Πλούταρχο, στην Κίνθια, στον Απόλλωνα, στον Νίκανδρο, στον Σελήνιο και την Σελήνη. Είναι κανένας άλλος, στον Πλούταρχο είπαμε. Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή.

γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού παρουσιάστηκαν χθες στο υλικό πολέμου στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Ετοιμασίες για αύξηση υλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας. Ωραία. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ και οι αντιδράσεις. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Θούβα. Η Θούβα. Ωραίος. Η Θήβα. Η Κούβα, ρε. Η Θούβα. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Because this is the bossa nova. Τα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις στις πολυκατοικίες, οδηγός με 15 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ελληνικός στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Και άλλο ένα θέμα από τα νέα, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ.

Απογευματινή. Οξυγόνωσε 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους? Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Φοβερή πραγματικά ρύθμιση αυτή. Γιατί σου έπιναν το αίμα έτσι. Αναλυτικά παραδείγματα. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Τέλος στο χάος σε μία πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΥΠ υπό τον Τσίπρα, ο υποδιοικητής και η Ελλάς. ΕΚΠΑ, επανάσταση στη μάχη κατά του καρκίνου. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο. Ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή, η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση και φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης. Που αν γίνει αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και ανασχηματισμός, έτσι, γιατί είναι ήδη υπουργός, υφυπουργός. Η εφημερίδα των συντακτών. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που κατατάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Έρευνα προράτα για την Ευσύν, τα νέα κόμματα προκαλούν την αναδιάταξη. ΣΥΡΙΖΑ, 48 ώρο φωτιά. Αναθεώρηση συντάγματος, η περίεργη αλλαγή του άρθρου 24. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, μπλόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Τραμπ. Προγράμματα στο Βρόντο και κατάρτιση νέων. Κώστας Ανεστίδης δικαιωμένος αλλά οργισμένος. Ο πρώην γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής δεν ξεχνά τους διώκτες του. Βρυξέλλες, η κοινότητα προσφυγικών ξεσηκώνει τους ευρωβουλευτές. Ρίζος Πάστης. Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ

Θα μιλήσει ο Νίκος Σαμπατιέλος, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αυτό το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο τέλος ακούστηκε λίγο σαν ρεκλάμα. Λαϊκή συσπήρωση περιφέρειας Δήμων Αττικής. Τεράστιοι κίνδυνοι για τον λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Λοιπόν, ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιέξοδα και αντιφάσεις στη σκιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Και ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες προσπαθεί να επιβάλλει τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς. Την κυβερνητική μεθόδευση αποκάλυψε και κατήγγειλε το ΚΚΕ στη Βουλή.

0: This is the kind of Latin rhythm known as the... Ελεύθερος τύπος. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις το τετράμινο. Ρεκόρ 7 αιτίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Πολίτης.gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό. Ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος μήκους 23 χιλιόμετρων στο δάσος του Σέιξου.
1: But it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
0: Το μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης? Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις το όνομα της Τυχεροπούλου. Φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση σε Αγρίνιο και Κοζάνη, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες παραγωγοί που είχαν κάνει προσφυγές. Για προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσης της κάνει λόγο η Τυχεροπούλου. Στο θέμα που αφορά την πρώην ελεκτή του ΑΠΚΕΠΕ και ειδική συνεργάτηδά της, ειδική συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν αναφερθεί ο Νίκος Σαλάτας και η Δήμητρα Χαλικιά. Δικαιώνονται όσοι λένε ότι η Κοβέση έχει πολιτική ατζέντα, λέει το μανιφέστο. Πασόκ, Ελλάς, θα τρέξει αίμα στην κουκορομαχία των λαϊκιστών. Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Φάμελο να μην βάλει το κόμμα σε αναστολή. Silver Alert, χάθηκαν οι Λοβερ... Λέω και εγώ σοβαρό. Χάθηκαν οι Ροβερσπιέρι της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.

Μένουμε στην κοντρά συμπαράταξη, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο. Έκτη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στους 6 εργαζόμενους σε καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης. Ο λόγος. Ιστορική στιγμή για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, για πρώτη φορά εθελόντριες, πρώτη ημέρα στον στρατό. Ελλάδα-Βουλγαρία, Εύρος, Νέστος, Άρδας και κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ράντεφ. Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα, τα ύποπτα συμπτώματα. Εγώ να με έχει τσιμπήσει και κάνω σαρδάν. Λοιπόν, ΕΣΠΑ 2021-2027, που κατευθύνονται τα κονδύλια. Ο Νίκος Παπάς αμφισβητεί το Σοκράτη Φάμελο, ο Τσίπρας κάνει άνω κάτω το ΣΥΡΙΖΑ. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη Συμφωνία Εκεγυρίας, τελευταία ευκαιρία για συνολική εκεγυρία στο Λίβανο. Και Γιάννης Τουρνάρας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής ανισοτήτων.

Εστία. Γνωμοδότησης βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA ήρυνα ματιού. Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ θα ενωθούν με σύραγγα στο Βερίγιο Πορθμό.

political. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Σβήνουν τόκοι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές στους οφειλέτες. Δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά το νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρεών και συμψηφισμούς. Νέος κώδικας χωροταξίας, σαρωτικές αλλαγές σε δόμηση, αυθαίρετα και αρτιότητες οικοπαίδων. Νίκος Χαρδαλιάς, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κοινή βούληση για ενίσχυση πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Συνάντηση Μητσοτάκη Ράντεφ στη Σόφια, οραματίζομαι ένα χερσαίο διάδρομο από τα ελληνικά λιμάνια. Δημοκρατία. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζήτησε να επιβληθούν και οι Ρώσοι στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Προσφυγή από τον Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Μάλιστα. Αλμυρός Βόλου, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του δημοσίου για την ευλογιά. Συντάξεις μέχρι 10% η παρακράτηση για χρεωστήτως καταβληθέντα.

αθλητικές. Ναυτεμπορική λοιπόν, καυτός Ιούνιος με αλφα μη κάπα εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens. Ποσειδόνια 2026, πολυεπίπεδη συμμαχία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νόμος Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα της απόφασης του Αρείου Πάγου.

Λοιπόν, Sport Day. Στα άκρα, η δεύτερη πράξη των τελικών συνεχίζεται απόψε στο T-Center, με το θερμόμετρο να έχει ανέβει για τα καλά. Οι διορθώσεις που απαιτούνται στο Παναθηναϊκό, το αίτητο 18 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις που ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ για τον Ολυμπιακό. Αφόπλησε ο Γιαννακόπουλος με μπαράζα αναρτήσεων. Καλά, οκ. Okay. Λοιπόν, ούτε ο Μητσοτάκης, περισσότερα από 30 άτομα, ένστολα και μη, επιστρατεύθηκαν προχθές για να συνοδεύσουν τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός φουλάρι για Μαφαίο. Στην Ισπανία αναφέρουν πως οι επαφές με τη Μαγιόρκα είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Παναθηναϊκός, ο Μπενεντέντη και οι άλλοι. Πρωταθλητής. Έπεσε ιδέα για τον Λίσο. Τι προκύπτει από την Ισπανία για τον νεαρό Άσο? Η εμπλοκή του Ολυμπιακού και των Χετάφε, Τζένο, Αγγλικών και Ολλανδικών συλλόγων. Προσκύνημα στον Βασιλιά. Θα μοιραστούν και αυτόγραφα στον τόπο του θριάμβου. Πολεμικό κλίμα για επηρεασμό των διαιτητών δημιουργούν οι απέναντι, αλλά ο πρωταθλητής Ευρώπης δεν το είτε. Κύριος Πρόεδρος, όταν μια ολόκληρη χρονιά χωράει σε ένα σφύριγμα, τότε κάτι μυρίζει. Ο Ζωσέ Σάγιο Ολυμπιακό ή Νότιγχαμ, υποψήφιος και ο Πόποβιτς για δεύτερος γκολκίπερ. Περιμένει την άφηξη Ουνάη, ο θρύλος, με βάση όσα είπε χθες ο μάνατζέρ του. Πάντα στο κόλπο για Τσάπρα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν και τον Έλληνα Άσο μαζί με τον Μαφαίο.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν χρειάζονται τη διαιτησία για να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό. Και απόψε στις 9 στο ΕΡΤ 2 Σπόρ είναι, έτσι. Πηγαίνουν στο ΆΚΑ για το 2-0 θέλοντας να κλείσουν στόματα. Μίλησε η παλιά φρουρά, άρεσε η εθνική στη Στοκχόλμη, φιλικό 2-2 με την Μουντιαλική Σουηδία. Το σκέφτεται σοβαρά ο Μαφέο. Εκκλήσεις, story και βίντεο μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ομάδα δεν θα αποχωρήσει από τους τελικούς παρά τα κελεύσματα οπαδών εμπλέκοντας και την κυβέρνηση, ακολούθησαν αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θα μιλήσω, λέει, στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Πριν δημοσιευθεί υλικό με 18 φάσεις, όπου ο ΠΑΟ υποστηρίζει ότι αδικήθηκε. Παιδιά, λοιπόν. Εντάξει, δεν θέλω, αλλά έχετε βάλει τη φάση στο φάουλ με το Φουρνιέ και την έχουν πιάσει όλοι οι Παναθηναϊκοί, αφού τον έχει ακουμπήσει και τον έχει τραβήξει και έχει τραβήξει το χέρι του. Και να σας πω και κάτι, να γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός για διαιτησία είναι τουλάχιστον αστείο. Αστείο. Αστείο. Και τα αφήνω εδώ. Ώρα των σπορ. Νίκολιτς 2029. Ο ρόλος της σχέσης με τον Μάριο Ηλιόπουλο, καψουρεμένος με την ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός, έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση και παρά το γεγονός ότι σε καμία ομάδα δεν ήθελε να μείνει πάνω από δύο σεζόν. Τα αστέρια φωτίζουν τον δρόμο του Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Champions League. Live Sport. Δεύτερος τελικός οργής. Στα Κάγκελα ο Παναθηναϊκός, αντέδρασε ο Ολυμπιακός και απόψε στις 9 είπαμε στο ΕΡΤ 2 στο T-Center κρίνονται πολλά στη σειρά. Συνεχίζουμε με τη Live Sport. Έρχεται και Ριμπάλτα το 2029. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε στον Ισπανό την πρόθεση της ΑΕΚ για επέκταση συμβολέου και εντός των ημερών αναμένονται θετικές εξελίξεις. Ναι, Νίστρουπ για Τσάπρα. Ο Δανέδος έδωσε το OK. Ο ΠΑΟ ετοιμάζει κίνηση. Και πάμε και στην εφημερίδα Metro Sport.

Μέτρο Σπορ. Δύο όψεις για το φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία που ήρθε 2-2. Μοιρασμένες οι εντυπώσεις και γλυκόπικρα τα συμπεράσματα από τη δοκιμή του εναλλακτικού σχηματισμού που θέλησε να δει ο Γιοβάνοβιτς εν ώψη Nations League. Μέχρι το 50 η εθνική ήταν πολύ καλή, προηγήθηκε, είχε δύο δοκάρια και τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά όταν η Σουηδία ανέβασε ένταση, υποχώρησε, δέχτηκε δύο γκολ και άρπαξε την ισοπαλία στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Τσιμίκας και Μασούρα στα γκολ, Κουρμπέλης και Παυλίδης τα δοκάρια. Μάρκους Φώστερ για δύο χρόνια στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά σε Μωμόκα, ο Γάλλος Γκάρτ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη φετινή μεταγραφή του Άρη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύση ΗΠΑ Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμού και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχαία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκένουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου τώρα είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Βλάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέχο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, έχουμε κουβεντούλα στην πολιτική σκηνή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κώστα Κυρανάκη. Την Τετάρτη αναμένεται να γίνει η εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή, γιατί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεται από την Πολιτική Επιτροπή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι νεοσυσταθήσα, καθώς υπήρχε το συνέδριο πριν μερικές εβδομάδες, οπότε τώρα αλλάζει. Αυτό σημαίνει και έναν μίνι ανασχηματισμό, γιατί θα φύγει από το Υφυπουργείο ο Κώστας ο Κυρανάκης για να αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θα πούμε ότι είναι πολύ βαρύς ο ρόλος και αυτομάτως, και ειδικά σε όλους έτσι τους παλιότερους, όποιος αναλαμβάνει αυτή τη θέση, καλός ή κακός, έχει να συγκριθεί με το πολύ μεγάλο και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Βαγγέλη Μημαράκη. Δηλαδή, όποιος έχει, και το λέω και το ξαναλέω επειδή χρόνια κάλυπτα το πολιτικό και αυτό το χώρο, όποιος έχει παρακολουθήσει συνεδρίαση με τον Βαγγέλη Μημαράκη, μία συνεδρίαση παρακολουθείς και έχεις να αφηγείς ιστορίες για ένα μήνα. Πέρα από το εκτόπισμα, πέρα από το και πέρα του τι πιστεύει και το τι ψηφίζει ο καθένας, είχε να πει. Εντάξει, είναι μια ιστορική μορφή, εν ζωή βέβαια ο άνθρωπος, και να είναι και πάντα καλά, είναι στην Ευρωβουλή επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι από τα ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί να υποθεί αυτό, το ιστορικότερα. Από τη Βόλβη μέχρι, τέλος πάντων, όποιος ασχολείται λίγο με την πολιτική γενικότερα, όχι μόνο, καταλαβαίνει γιατί μιλάμε. Οπότε βαρύ το χρέος που αναλαμβάνει ο Κώστας Κυρανάκης. Έχει δώσει δείγματα γραφής βέβαια και ο ίδιος. Κάποιοι τον συμπαθούν, κάποιοι τον μισούν και τον συχαίνονται. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται για να είναι κάποιος γραμματέας οποιοδήποτε κόμματος.

Κώστας ο Κυρανάκης κρίνεται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και από τους ψηφοφόρους προφανώς για να τον εκλέγουν ένα από τα ικανότερα στελέχη. Λένε από την Πειραιώς ότι έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει ποτέ να πάρει το πολιτικό ρίσκο. Αντιθέτως έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει, λέει, αποστολές υψηλής πίεσης. Αυτό του πιστώνουν. Έχει διατελέσει αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου νεότατος τότε το 19. Θεωρείται ένας από τους doers, ας τους πούμε έτσι ελληνικά, από τα στελέχη τα οποία ό,τι αναλάβουν θα το φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό και έχει συνδεθεί και με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια κολλησιεργίας, όταν ήταν στο Υπουργείο και είναι στο ψηφιακή διακυβέρνηση. Επιταχύνθηκε με των ημερών του η ψηφιοποίηση διαδικασιών, μειώθηκε η γραφειοκρατία και αντιμετωπίστηκαν τα παγιωμένα φαινόμενα διαφθοράς. Αυτά λένε από την Πειραιώς. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι ήταν στην ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν αυτός εκδήλωσε ως outsider, ως το απόλυτο outsider, τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας το 2015, και έχει μια εξαιρετική προσωπική σχέση με τον Πρωθυπουργό. Και πέραν όλων των άλλων είναι μια κίνηση έμπρακτη στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στους νέους, στη γενιά των τριαντάριδων, οι οποίοι όμως έχουν και κομματική εμπειρία παρά τα 30 τους, αλλά έχουν και πιστωμένες επιτυχίες στους τομείς που έχουν αναλάβει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Τετάρτη εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός, όταν εκλεγεί, θα δούμε και τις δηλώσεις του κλπ. Και να τα πούμε.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της Ερτζα Κίνθου.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία... Νομίζω είναι η πρώτη μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση από την ΠΡΟΡΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συντακτών, όπου πάμε να δούμε τι έχει καταγράψει. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24%. Ακολουθεί η ελληνική αριστερά του Τσίπρα με 14,5%. Γιατί είναι μονοψήφιο? Α, κοίτα, ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, 10 μονάδες η διαφορά. Μετά την ελληνική αστυνομία, την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, παιδιά, μισό λεπτό, γιατί δεν βλέπω. Είναι στο 12,5%, είναι η αναποφάσιστη. Ακολουθεί, λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς του Τσίπρα, αναποφάσιστη, ok, 8,5% το ΠΑΣΟΚ, τρίτο, 8 η Ελληνική Λύση, 6 το ΚΚΕ, 3,5 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,5 και η Φωνή Λογικής, συγγνώμη, η Ελπίδα είναι τρίτο κόμμα, συγγνώμη, της Καριστιανού με 9,5. Άρα είναι τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 8,5, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ 6, μετά Φωνή Λογικής και Πλεύση Ελευθερίας από 3,5 και όλοι οι άλλοι δεν μπαίνουν στη Βουλή. Τώρα, στα ερωτήματα που έχουν τεθεί, γιατί πάντα σε κάθε δημοσκόπηση υπάρχει ένα εφεύρημα ερώτημα, παύλα. Παύλα ερώτημα, παύλα εφεύρημα. Λοιπόν, ανεξάρτητα, λέει, από τις δικές σας εκλογικές προτιμήσεις, θεωρείτε ότι η επιστροφή Αλέξη Τσίπρα σε ενεργό πολιτικό ρόλο, σε ενεργό ρόλο στην πολιτική αποτελεί μια θετική εξέλιξη, λέει το 37%. Μια διάφορη εξέλιξη, λέει το 30%. Είναι προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών, έτσι, το ξαναλέω. Μια αρνητική εξέλιξη είναι το 31%. Δηλαδή 37 το βλέπει θετικά, 30 αδιάφορα, 31 αρνητικά. Για την Καριστιανού τώρα, πώς βλέπουν την εμπλοκή της σε ενεργό ρόλο στην πολιτική, θετική εξέλιξη θεωρεί ότι είναι το 39%, αδιάφορη τη βλέπει το 33% και αρνητική λέει ότι είναι το 26%. Πάμε στο ερώτημα εφεύρημα. Ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία? Το 41% λέει ότι το ενδεχόμενο που του προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι μία τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη. Το αμέσως επόμενο, γιατί το λέω, γιατί αν μένουμε στους τίτλους, μπαίνουμε στους τίτλους. Το αμέσως επόμενο στο 32% ποιο είναι? Να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία Τσίπρα. Είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία μετά την τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη. Δηλαδή, Μητσοτάκης, Τσίπρας, γεια σας. Και εξίσου μεγάλη ανησυχία και για τα δύο αυτά ενδεχόμενα, λέει ότι του προκαλεί το 24%. Μισό λεπτό, όπως να διευκρινίσουμε αν η ερώτηση δεν είναι αυθόρμητη απάντηση προφανώς. Είναι συγκριτική σε συγκεκριμένο κοινό. Λοιπόν, το να σας πω αμέσως. Λοιπόν, πάμε στην άλλη κάρτα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Προράτα Εφημερίδα Συντακτών, ξαναλέω, έτσι. 26% λέει ότι εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 17% λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα. Το 7% το Βελόπουλο. 6 Καριστιανού, 6 Ανδρουλάκη, 3 Κωνσταντοπούλου, 3 Κουτσούμπα, 2 Βαρουφάκης, 2 Σακελαρίδης. Τον έβαλαν μέσα δεν υπάρχει πια η ελληνική αριστερά. Διαλύθηκε. Λατινοπούλου 2%, Φάμελος 1, Νατσιός 1, Κασελάκης 1. Κατά τη γνώμη σας, άλλο ερώτημα, η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? 70% λέει σίγουρα ή μάλλον κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Το 28% λέει σίγουρα ή μάλλον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ερώτημα άλλο. Ποιο πολιτικό κόμμα θεωρείτε ότι μπορεί να πιέσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο? Την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα θεωρεί ότι μπορεί να πιέσει τη Νέα Δημοκρατία το 27% περισσότερο. Το ΠΑΣΟΚ το 12%, 9% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Χαριστιανού, 6% η Πλεύση Ελευθερίας, 6% η Ελληνική Λύση, 3% ΚΚΕ, 3% ΣΥΡΙΖΑ, 2% Φωνή Λογικής και πάμε κάτω μετά στα τάρταρα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα σας πω αμέσως

και σε αυτή τη δημοσκόπηση και σε αυτή, έτσι, που είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα, δεν παίρνει κεφάλι πουθενά. Okay, απλά ξανακαταγράφεται περίπου στα ποσοστά που ήταν και πριν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί, αφήσει την έδρα, κάνει την Ελλάς και λοιπά, και στα ίδια ήταν. Είναι λίγο παραπάνω μέχρι να αρχίσει πάλι να μιλάνε όλοι και να αρχίσουν όλοι και να λένε και να κάνουν και να δείχνουν. Οπότε θα αρχίσει πάλι το να... Η άποψή μου είναι εμένα προσωπικά ότι θα πέσει και άλλο ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην νίκει. Λοιπόν, και δείτε ό,τι έχουμε πει εδώ, αν έχουμε βγει αληθινοί ή όχι. Γιατί είναι ανοιχτό βιβλίο, ρε παιδί μου. Τι να συζητήσουμε τώρα. Όταν σε μία ερώτηση που σου δίνουν τρεις απαντήσεις να διαλέξεις, δηλαδή ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, το δεύτερο είναι σχηματισμός κυβέρνησης από την Πρωθυπουργία Τσίπρα, που δεν είναι καν, είναι μια εβδομάδα που έχει ανακοινωθεί και δεν είναι καν στη διαδικασία αυτή, απλά ήρθε το παρελθόν, είναι στο 32% ότι ανησυχεί, μην κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, είναι θέμα. Όταν στο 41% είναι για την η τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη, η οποία είναι ήδη δύο, ήδη έχει φθορά, και τη φθορά που έχει θα μου πεις ο Τσίπρας δεν έχει επειδή νομίζει ότι ξεπλήθηκε, σωστό και αυτό. Όχι, τι να πω, όχι, δεν έχετε δει, έχετε δίκιο, τι να πω.

Λοιπόν, χθες το απόγευμα είχαμε ένα περιστατικό στην Καλλιθέα, όταν δύο άτομα μπούκαραν σε σπίτι με σκοπό προφανώς να κλέψουν. Έτσι έκαναν διάρρηξη με σκοπό να κλέψουν. Τους αντιλήφθηκε όμως ο ένοικος του σπιτιού, 55 ετών, και τους επιτέθηκε. Υπάρχει βίντεο βέβαια, το οποίο είναι αρκετά σκληρό, το οποίο έχει αναρτηθεί σε διάφορα site, όπου φαίνεται ο ένοικος του σπιτιού να κρατά ένα ρόπαλο του baseball στο χέρι και να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι ενός μόφυρτου άντρα. Ο ένας εκ των δύο μπουκαδόρων Αιγύπτιος. Προσπάθησαν να φύγουν προφανώς και τους... Α, και οι δύο είναι Αιγύπτιοι, 22 και 23 ετών. Ο ένας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό γιατί του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και του έγιναν αράματα γιατί πέστη, 22 και 23 ετών. Ο ένας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Πολύ. Ο άνθρωπος μπορεί, λέω εγώ τώρα, να παίζει baseball. Απαγορεύεται. Έχουμε εθνική ομάδα στην Ελλάδα. Κάπου με αυτή την ιστορία για την, με το νόμο περί όπλων, νομίζω ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός μέσα στο σπίτι του να αμυνθεί ή να μπορεί να προστατευτεί νόμιμα πάντα, έτσι, πάντα στο πλαίσιο του. Δηλαδή αν δεν ήταν νερό μπάλο του baseball και είχε ένα στυλιάρι από φτιάρι ή από τσάπα, θα ήταν και αυτό όπλο μέσα στο σπίτι του? Ενώ αν το είχε, ας πούμε, με την τσάπα και το άνοιγε το κεφάλι εκείνη την ώρα, θα ήταν καλύτερα? Τι σημαίνει όπλο, ρε παιδιά? Τότε να μην έχουμε στο σπίτι ούτε μαχαιροπύρουνα να τρώμε, ούτε σκούπες, ούτε φτιάρια, τσάπες, ψαλίδια, αλυσοπρίωνα, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί όλα είναι δύναμη όπλα. Κατσαβίδια, εργαλεία, γιατί να τα πετάξουμε όλα? Δηλαδή κάπου θα μου πεις, εδώ πήρε το ρόπαλο και τους έσπασε το ξύλο. Συγγνώμη που θα σας το πω, η πλειοψηφία λέει μπράβο. Αν μπείτε και δείτε σχόλια στα site, λέει μπράβο. Όποιος έχει βιώσει αυτό το βιασμό του να μπει κάποιος στο σπίτι σου, τι θα κάνετε? Περάστε, πάρτε και ένα φοντάν? Δηλαδή καθίστε να σας κεράσει πως τον πήρε το καφέ σας και πάει κατηγορούμενος, λέει, για βαριές. Τι έπρεπε? Σας παρακαλώ, κύριε, περάστε έξω. Τι σημαίνει ναι υπάρχει και πού είναι η αστυνομία εκείνη την ώρα? Καθίστε, σας παρακαλώ πολύ, έχω πάρει το 100, περιμένετε αν θέλετε ένα τεταρτάκι, αν δεν έρθει η αστυνομία φεύγετε. Δηλαδή πως θα γίνει, ρε παιδιά, πως θα προστατευτεί ο άλλος στο σπίτι του? Πέφτεις για ύπνο το βράδυ και ξυπνάς 15 φορές από τον παραμικρό ήχο, γιατί εδώ έχουν γεμίσει πάλι και έχουν αρχίσει και μπουκάρουν γύρω γύρω. Ρωμά, Αιγύπτιοι, Έλληνες, όλοι μαζί. Πάμε. Τι είναι το κάνει ότι κοιμάσαι, ας πούμε, έγινε μέχρι και σειράκι το κάνει ότι κοιμάσαι. Είναι λύση το να κάνεις ότι κοιμάσαι? Εδώ μπήκανε απόγευμα, τους είδω άλλος μέσα. Ο συγκεκριμένος 55 χρονών άνθρωπος έμενε μέσα στο σπίτι του και ξαφνικά βλέπει δύο Αιγύπτιους μπροστά του που πάνε να κλέψουν. Τι θα κάνει, λέει, τι θα πει? Πω πω, καλώς τα παιδιά, να σας τα δώσω να μην μου κάνετε άνε κάτω το σπίτι. Αν μπορεί και αν θα επιτεθεί, τι θα... Μιλάμε τώρα ότι φεύγει από τη λογική, έτσι. Μόνος του ήταν, δεν λέω να έχει παιδί μέσα, να μην ξέρει τι να... Αλλά μόνος του, άρπαξε το ρόπα αλλά και τους άρπαξε τα φώτα. Δηλαδή πώς θα γίνει? Και έχει τραυματιστεί και αυτός. Παράβαση, λέει, του νόμου περί όπλων και κατηγορίες. Θα πάει και μέσα, θυμηθείτε. Οι Αιγύπτιοι θα βγουν έξω. Οι Αιγύπτιοι θα βγουν έξω. Και οι δύο. Ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τη ζωή του και το σπίτι του θα πάει φυλακή. Μπορεί να πάει φυλακή. Ή θα του μαυρίσουν το ποινικό μητρό. Εδώ τώρα τι κάνεις, για πες μου? Βρεάτε και τον έκανες στο σταυρό σου. Μπαίνεις μέσα, βλύνει ο άνθρωπος τώρα εκεί, ο 55χρονος, έτσι, μέσα. Κάντο εικόνα όμως, να είσαι μέσα στο σπίτι σου και να μπουκάρουν δύο τύποι. Άσε, παιδιά, εγώ σου λέω μόνος σου, γιατί με παιδιά δεν ξέρεις τι θα κάνεις εκείνη την ώρα. Αν είναι μέσα τα παιδιά και αυτά, μπορεί να μην κάνεις, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο καθένας, είναι και εκείνη την ώρα πώς σου κουμπώνει, πώς σου κάθεται. Αλλά είναι ο άλλος μέσα στο σπίτι του. Και ανοίγουν την πόρτα και τους βλέπεις μπροστά σου. Τι κάνεις, τους κερνάς νερατζάκι γλυκό? Ο καθένας ό,τι μπορεί, άλλος θα φωνάξει, άλλος θα αντιδράσει έτσι. Ο συγκεκριμένος πρόλαβε και άρπαξε το ρόπαλο. Αν είχαν εκείνη όπλο θα τον σκότωναν? Κανείς δεν ξέρει. Απ' την άλλη, όταν βλέπεις ότι και ο ίδιος αστυνομικός, δηλαδή όταν κάτσεις και μιλήσεις, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα, γι' αυτό λέμε συνέχεια εδώ για το καρκίνωμα που λέγεται δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Καρκίνωμα. Πραγματικό καρκίνωμα. Για να μην πω εδώ τοπικά, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, όταν ο αστυνομικός θα τους συλλάβει τώρα αυτούς τους δύο ή οποιουσδήποτε άλλους δύο, ή που συλλαμβάνει κάθε μέρα

τον τάδε για διάρρηξη, τον άλλο για διάρρηξη, τον αυτόν για κλοπή, αυτόν για το ένα, για το άλλο, για το λαγανά εδώ που κλέβουν κινητά, λυσίδες, δεν ξέρω εγώ και αυτά. Την άλλη μέρα είναι έξω αυτή. Ο αστυνομικός, γιατί να τρέξει ρε παιδιά να τον ξαναπιάσει? Έχει κανένα λόγο να τζογάρει τη ζωή του για να πιάνει τον ίδιο και να τον κοροϊδεύει και να λέει αύριο πάλι εδώ θα είμαι? Για ποιο λόγο? Για να την κλείσω την παρένθεση. Στο συγκεκριμένο λοιπόν περιστατικό ήταν και δύο οι άλλοι. Δηλαδή τι έπρεπε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα έπρεπε να κάνει. Αυτό ότι πώς το λένε, είναι η κομιλφό και η κυριλέ και αυτό, τι θα κάνανε? Τι θα κάνανε εκείνη τη στιγμή? Να το χτυπήσεις αλλά να μην το σκοτώσεις, ας πούμε? Ελέγχεις εκείνη την ώρα την αντίδρασή σου? Δεν είναι όλοι ζεν, δεν έχουν κάνει όλοι στο Θιβέτ, στα μοναστήρια ή γιόγκα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο διαλογισμό, να έχουν ή πολεμικές τέχνες εκείνη, μπαμ, μπαμ, μπαμ, να τον αφοπλίσει, να τον δέσεις, να τον βάλεις στο περιπολικό, να τον πας στο δικαστήριο να δικαστεί κιόλα σε ένα τέταρτο? Δεν γίνεται. Εκείνη την ώρα κάπως θα αντιδράσεις. Αν δεν ήταν δηλαδή το μπέζι, το ρόπαλο, ήταν η καρέκλα. Δηλαδή λίγο θα προσπαθήσουμε να την παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση για να δούμε τι θα γίνει. Εάν είναι έτσι όπως φαίνεται μέχρι τώρα, τώρα εάν αυτή δεν ήταν, γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε και μια πισινή, έτσι, ειδικά μας έχουν δει τα μάτια μας αυτή τη δουλειά. Έτσι είναι η καταγγελία, ότι αυτοί μπούκαραν το απόγευμα της Πέμπτης, τους αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης ο Ένικος εκεί, συνεπλάκη μαζί τους και τραυματίστηκαν. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να μην μπούκαραν αυτοί μες στο σπίτι. Μπορεί να τους είχε καλέσει. Μπορεί να παίζει από συναλλαγή μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και να μην τα βρήκανε και να τους απάκιασε, να τους έκανε παόλου στο ξύλο με το ρόπαλο. Μπορεί 1002. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Γιατί μπορεί να είναι θύματα αυτοί και να μην είναι οι θύτες όπως φαίνεται. Και αρχίσαμε όλοι και μπράβο και τι καλά τους έκανε και σπάσου στο ξύλο και σκότωσε τους. Έτσι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία.

0: στα γρήγορα στο Βασίλη τον Αναστασιάδη, τον πολύ καλό συνάδελφο. Είναι εκεί στον Προμαχώνα. Κάτι έγινε με τους Hells Angels που έρχονται στην, για συνάντηση στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Κοίτα, βρε, έχω μπροστά μου 5 Harley. Θες κάποια να σου στείλω, πες μου τώρα, στη στέλνω. Είναι το Συλληφθέντων από χθες.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ, στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.
0: Ωραία.
1: Οι εντυπωσιακές μηχανές τους, οι οποίες βέβαια έμειναν εδώ γιατί οι ίδιοι οδηγούνται στον εισαγγελέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Εδώ οι αστυνομικοί τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα εντόπισαν μαχαίρια, γκλόπ, σιδερογροθιές.
0: Mm-hmm.
1: Σε Βούλγαρους και Πολωνούς έγιναν 7 συλλήψεις. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί, οι Hells Angels, οι οποίοι έρχονται εκεί στην Ιγουμενίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Και να πούμε ότι δεν πιθανόταν να πίστευαν ότι, γιατί είναι τώρα, βλέπω και άλλους που περνάνε, πιθανότητα γιατί πίστευαν ότι
0: δεν θα τους σταματήσουν,
1: δεν
0: για,
1: θα
0: έλεγχο.
1: Τους σταματήσουν, ναι, για έλεγχο, γιατί η Βουλγαρία έχει μπει στην ζώνη Σέγγεν. Εδώ όμως δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διαβατηριακοί έλεγχοι, αλλά έλεγχοι στις αστυνομίες γίνονται.
0: Προφανώς.
1: Και με επιτυχία. Οι αστυνομικοί λοιπόν τους έλεγξαν, βρήκαν αυτά τα αντικείμενα που εδώ εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων. Mm-hmm. Και έτσι συνελήφθησαν οι 7. Χθες πέρασαν πάνω από 100 από όλη την Ευρώπη. Ηνωμένο Βασίλειο τώρα μας πλησιάζει ένας από ό,τι βλέπω, έτσι με εμφανίσεις εντυπωσιακές. Και βέβαια συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν, θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα. Τώρα περιμένουμε κι άλλους. Βέβαια ο μεγαλύτερος όγκος νομίζω ότι πέρασε χθες, πάνω από 100 από όλη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, από παντού έχουν έρθει. Αυτοί που συνελήφθησαν βέβαια θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βέβαια οι μηχανές τους είναι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και πιθανότητα να πέρασουν και άλλοι. Πάντως πραγματικό οπλοστάσιο κουβαλούσαν μαζί τους.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: δεν είναι και από τα,
1: ναι,
0: καλύτερα παιδιά,
1: ναι, συγκεκριμένοι. Ναι, από ό,τι φαίνεται ακριβώς.
0: Έχουν δράσει δεκαετίες τώρα, έχουν φύγει από την Αμερική,
1: είναι γνωστοί,
0: είναι σε όλο την Ευρώπη.
1: Είναι γνωστοί.
0: Το θέμα είναι να ξέρεις ότι πολλοί θα έρθουν με πλοία, γιατί. Ναι, εντάξει, μηχανόβια και λοιπά, αλλά δεν είναι και πολύ το ταξίδιο. Τώρα, Χάρλεϊ, κατεβαίνεις και κατεβαίνεις με Πάρκινσον. Είναι
1: σίγουρα,
0: λίγο ανεμότατα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς πιθανότατα πιστεύω ότι πολλοί θα περίμεναν ότι, γιατί είναι ζώνη Σέγγεν.
0: Αυτό, εκεί
1: άρα λένε ότι περνάω ελεύθερα. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει έλεγχος αστυνομίας, γίνονται έλεγχοι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, οι έλεγχοι γίνονται λίγο πιο πέρα στο μεθοριακό σταθμό, mm, δεν γίνονται ακριβώς στον Προμαχώνα. Και εκεί βέβαια εντοπίστηκαν αυτοί οι 7, όλα αυτά τα πολεμοφόδια. Και αυτοί συνελήφθησαν. Οι μηχανές έμειναν εδώ. Τώρα βλέπω και άλλους που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι 3 πέρασαν. Τώρα από ό,τι βλέπω γίνεται έλεγχος σε έναν. Οι οποίοι μιλάνε τώρα από τον αστυνομικό διοικητή εδώ πέρα. Και περιμένουμε να
0: το έχω το μαχαίρι για να καθαρίζω φρούτα και τέτοια στο ταξίδι.
1: Ναι, τα γνωστό, αυτό είχαν πει και οι Ρουμάνοι που είχαν έρθει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Λέ,
1: που τους είχαν βρει μαχαίρια. Και λένε, όχι, λέει, αυτά τα έχουμε, λέει, για να καθαρίζουμε φρούτα. Γιατί η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη στη Ρουμανία ως εδώ.
0: Ποιος
1: θα καθάριζε, λέει, τα φρούτα που είχαμε μαζί.
0: Σωστό, η φρουτοσαλάτα δεν είναι, είναι δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτοί λογικά θα βεθούν ελεύθεροι, έτσι, γιατί δεν είναι πλημέλημα.
1: Ναι, λογικά. Κοίταξε, αυτοί οδηγούνται στον εισαγγελέα. Τώρα αυτό είναι νόμος περί όπλων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα,
0: βέβαια,
1: ναι, είναι νόμος περί όπλων.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Δηλαδή θα αφαιθούν ελεύθεροι, να οριστεί δικάσιμος, θα δούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Σα
0: απεδεσμεύω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά.
2: Έρτσα Κίνθ.

Εκτός από τις συλλήψεις των Προμαχώνα, να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και στην Ιγουμενίτσα, γιατί οι αρχές κάνουν ελέγχους. Είναι διεθνής η συγκέντρωση των Hells Angels στο Δρέπανο. Έγινε λοιπόν σε κάποιους από αυτούς που έφτασαν στην Ιγουμενίτσα, Γερμανοί μάλιστα, έλεγχος. Οι δύο από αυτοί είχαν μαχαίρια στην κατοχή τους, ενώ ο τρίτος σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές αρχές για τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό. Συνεχίζονται λοιπόν, γιατί όλοι οι Hells Angels θα μαζευτούν. Είναι η συνάντησή τους 4 έως 7 Ιουνίου στο Δρέπανο και αναμένεται να είναι χιλιάδες, και από το ελληνικό παράρτημα και από το εξωτερικό φυσικά. Περί τις 5 με 6 χιλιάδες αναμένεται να έρθουν. Πέραν των υπολείπων, και ότι εντάξει, είναι όποιος λέει έχει λίγο ασχοληθεί, γνωστή ιστορία των Hells Angels από τη δεκαετία του 50 ακόμα, όχι μόνο τώρα. Οπότε και εκείνη περίπου τη δεκαετία δημιουργήθηκαν ως παρέα και κατέληξαν όπως έχουν καταλήξει. Θα είναι και μια τεράστια οικονομική ανάσα στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή τα λεφτά που θα αφήσουν τώρα 6.000 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι και πίνουν και τρώνε και γλεντάνε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε επεισόδια. Δεν έχουν γενικότερα, όταν γίνονται τέτοιες μαζόξεις δεν είναι για επεισόδια. Είναι μια μάζοξη που γίνεται κάθε χρόνο και σε άλλη περιοχή. Καλά να περάσουν τα παιδιά.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Κουράγιο στα παιδιά, τελειώνει με τις Πανελληνίες, λίγες μέρες έμειναν. Και είπαμε έτσι, ό,τι και να συμβεί, δεν υπάρχει ούτε λόγος απελπισίας, ούτε στεναχώρια, ούτε τα στεναχώρια δεν πάμε να στεναχωρηθείς. Οκ, όταν έχεις προετοιμαστεί μάλιστα όλο το χειμώνα τουλάχιστον γι' αυτό, αλλά εντάξει παιδιά, δεν τελειώνει όλα, κάθε εμπόδιο για καλό, πάρτε το έτσι, κάθε εμπόδιο για καλό. Λοιπόν, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της, περιμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που κατοπιστεί έτσι, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Η οποία αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ή Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδάφημο, σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Η πρώτη εκτιμήση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πεις

0: Τέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθεί και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδόσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθον. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Την προσοχή σας λίγο. Για να μας πείτε κι εσείς αν καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε καλά, για να μην τρελαθούμε εντελώς. Σε πρόσφατη ανάρτηση, το πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, δηλώνει: «Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, η Γενική Διευθύντρια της Δημοτικής Επιχείρησης δεν είπε ότι η επιχείρηση δεν έχει χρήματα. Δεν είπε ότι αδυνατεί να λειτουργήσει. Δεν είπε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο». Να ακούσουμε όμως τι είπε η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: 17.000 είναι το ταμείο το υπόλοιπο της ΔΕΙΑΣ την Παρασκευή. Όμως λεφτά η ΔΕΙΑΣ, παιδιά, δεν έχει. Ούτε για έργα, ούτε να περάσει το καλοκαίρι της. Τα πιο έτσι και αλλιώς τα λεφτά. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να πάμε να κάνουμε έργα για τον πλάνο. Με τι λεφτά θα πληρώσουμε? Πόσα λεφτά θέλουμε για τις σωλήνες?
3: Θέλουμε 70.000 για τις σωλήνες.
2: Πού θα τα βρούμε να πληρώσουμε? Θέλει καινούριο αντιλεστάσιο. Θέλει δίκτυο καινούριο να κάνουν παρεμβάσεις. Και να έρχονται και ταυτόφορα. Έρχονται πρόεδροι ταυτόφορα σε σένα και σε μένα, ναι, εγώ.
1: Μάλλον άλλα καταλαβαίνουμε εμείς και άλλα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που δεν καταλαβαίνει άλλα, καταλαβαίνει αυτά ακριβώς. Να το ακούσουμε άλλη μια φορά, να το εμπεδώσουμε. Η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είπε ότι η επιχείρηση δεν έχει χρήματα, δεν είπε ότι αδυνατεί να λειτουργήσει, δεν είπε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Άλλη μια φορά, γιατί η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης.
2: Δεκαεφτά χιλιάδες είναι το ταμείο το υπόλοιπο της ΔΕΙΑΣ την Παρασκευή. Όμως λεφτά η ΔΕΙΑΣ, παιδιά, δεν έχει. Ούτε για έργα, ούτε να περάσει το καλοκαίρι της. Τα πιο έτσι και αλλιώς τα λεφτά. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να πάμε να κάνουμε έργα για τον πλάνο. Με τι λεφτά θα πληρώσουμε? Πόσα λεφτά θέλουμε για τις σωλήνες?
3: Θέλουμε 70.000 για τις σωλήνες.
2: Πού θα τα βρούμε να τα πληρώσουμε? Θέλει καινούριο αντιλεστάσιο. Θέλει δίκτυο καινούριο να κάνουν παρεμβάσεις. Και να έρχονται και ταυτόφορα. Έρχονται πρόεδροι ταυτόφορα σε σένα και σε μένα, ναι, εγώ.
1: Και αυτόφορα. Σε σένα και σε μένα. Ελπίζω να καταλάβατε. Όσο λοιπόν κι αν η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι άλλα ήθελε να πει η Γενική Διευθύντρια από τα εμπειρότερα στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης, παρακαλώ, που σίγουρα τα έχει δει όλα πολλά χρόνια τώρα, η σκληρή αλήθεια δεν κρύβεται παρά το γεγονός ότι κατά κοινή ομολογία, γιατί θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, η νυν διοίκηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βάλει μια τάξη στα οικονομικά, επίσης να στελεχώσει και εξυγχρονίσει την υπηρεσία.

προωθώντας και αναγκαία έργα και παρεμβάσεις. Είναι όμως τόσο και τέτοιο το αυτοδιοικητικό, διαχειριστικό, οικονομικό και όχι μόνο χάος από τον παλιό και αμαρτωλό σύνδεσμο ίδρευσης, ίσως και νωρίτερα, αυτά τα λένε και οι κατά καιρούς διοικούνται στα κοινά και πολλοί άλλοι, που για να βγει άκρη και να αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι θέλουμε ακόμη πολλές ζωές, πολλές ζωές και αντοχές, και εντωμεταξύ όλα κάποια στιγμή παραγράφονται, και το χειρότερο είναι ότι αυτό αφορά και στο συλλογικό υποσυνείδητο που έχει πάει προπολού άκλαυτο, αν όχι για τον ύπνο του δικαίου. Μάλλον ήρθε η ώρα του λογαριασμού, αλλά οι υπόχρεοι δεν θα είναι εκεί, όπως συνήθως συμβαίνει, για να πληρώσουν, και όχι μόνο σε χρήμα, καθώς τα σπασμένα τα πληρώνουν οι συνήθως ύποπτοι, και για την ακρίβεια τα κορόιδα. Μια νοτελιά εδώ. Και το κλέψιμο του νερού και όχι μόνο καλά κρατεί. Και οι απλήρωτοι λογαριασμοί και. Έρτη Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είναι λιγάκι περίεργο το σκηνικό του καιρού. Όπως και να έχει όμως, πλησιάζουμε, ή μάλλον είμαστε στις αρχές του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Έπεται και Σαββατοκύριακο για ορισμένους, όχι για όλους. Γιατί κάποιοι δουλεύουν όλη μέρα και κάθε μέρα στον τουρισμό του νησιού. Και δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις φιλόξενες και αγαπημένες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr και erazak1@yahoo.gr. Να δούμε λιγάκι και την ατζέντα της εκπομπής, καλό ή τη σκαλέτα. Για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, ΕΟΑΕΝ, που πραγματοποιήθηκε στη Θάσο από 29 έως 30 Μαΐου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, θα παραχωρήσει τηλεφωνική συνέντευξη λίγο μετά τις 11.30 στην ΕΡΤ Ζακίνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακίνθου και δεύτερος αντιπρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών, Ιάκωβος Κονταράτος, ο οποίος εκπροσώπησε το Επιμελητήριο του νησιού στην εν λόγω συνέλευση. Παράλληλα, ο κ. Κονταράτος θα τοποθετηθεί για το γνωστό θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ διοίκησης και πλειοψηφίας του Επιμελητηρίου Ζακίνθου, με το συνδυασμό της αντιπολίτευσης Νέο Επιμελητήριου Ζακίνθου με επικεφαλή στο Μαρίνο Στουφή, που αφορά την περιβόητη διαδικασία μεταστέγασης του φορέα σε νέο κτίριο, καθώς και άλλα σχετικά θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα.

0: Μια παρένθεση εδώ, ενημέρωση από την ΔΕΙΑΣ. Μετά τη σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στην κεντρική αντλία υδροδότησης της περιοχής Καλετζή, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ ολοκλήρωσαν χθες τις απαραίτητες εργασίες και προχώρησαν στην τοποθέτηση νέας αντλίας. Από την πρώτη στιγμή, οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ βρέθηκαν στο σημείο, προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες και εργάστηκαν ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του συστήματος υδροδότησης. Η νέα αντλία τέθηκε σε λειτουργία και η υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα. Σταδιακά στην κανονικότητα. Η υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων, μάλιστα, σταδιακά. Μόνο που κανονικότητα για τις ορεινές κοινότητες και όχι μόνο, είναι να μην έχουν κανονικότητα στην ίδρυψη. Αυτή είναι η κανονικότητα εκεί. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να απαιτηθεί μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να γεμίσουν πλήρως τα δίχτυα και οι δεξαμενές. Θα μιλήσουμε εντός ολίγου με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου, Θεόδωρο Σαρακίνη. Γιατί αν έχετε προσέξει, γενικά την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο, ουδόλως την ενδιαφέρουν και την απασχολούν τα εργασιακά. Τυχαίο, δεν νομίζω. Υπάρχει όμως και αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας και της καθημερινής πραγματικότητας. Καθώς έχει προηγηθεί από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου πρόσκληση διαπραγμάτευσης για υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς τις πρωτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις του νησιού και συγκεκριμένα προς τους συλλόγους ξενοδόχων Αλικών, Αρκαδίων, Ζακύνθου και Λαγανά. Υπάρχει και σχετική κοινοποίηση στο τμήμα κοινωνικής επιθεώρησης Ζακύνθου. Είχε οριστεί η χθεσινή ημέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των συλλόγων ξενοδόχων, δηλαδή τις εργοδοτικές οργανώσεις, και ουδέποτε αυτοί εμφανίστηκαν όπως ήθεσταν απράτων, γιατί προφανώς οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν είναι αρεστοί στις εργοδοτικές οργανώσεις και δεν παρίσταται στις συναντήσεις προκειμένου να υπογραφεί η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Επρόκειτο να γίνει η συνάντηση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Με συγχωρείτε, λάθος εδώ, εκ παραδρομής. Έχει οριστεί συνάντηση για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Μόνο που είχαν οριστεί και άλλες τέτοιες συναντήσεις, αλλά δεν υπήρξε παρουσία και εκπροσώπηση των εργοδοτικών οργανώσεων και των συλλόγων ξενοδόχων, προκειμένου να διαπραγματευτούν με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων στον τουρισμό επισητισμό για την τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό μάλλον θα συμβεί και με την επόμενη συνάντηση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο του νησιού. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση από το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μια άνω τελεία εδώ.
1: Ανθρωπάκος των ταπεινών και των μάτων.

0: Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε δίχως ταυτότητα πια, αλλά δεν μας αφήνουν ήσυχους, δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο επί σειρά ετών πρόεδρος του τοπικού σωματείου ξενοδοχείου υπαλλήλων, Θοδωρής Αρακίνης, ο οποίος βρίσκεται επί το έργο, είναι στην εργασία του, έχει ένα κενό ή μάλλον δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και θα μιλήσουμε για λίγα λεπτά της ώρας. Κύριε Σαρακίνη, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, αν μπορείτε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν προσέρχονται οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων και δίτο συλλόγων ξενοδόχων Ζακύνθου στις προσκλήσεις που τους απευθύνει το τοπικό σωματείο προκειμένου να διαπραγματευτούν για την υπογραφή της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας?
1: Ναι.
0: Και είναι μια... Αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε τι μέλη γεννάστε φέτος. Καθώς η επόμενη συνάντηση είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, όπως είπα και πριν, 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου.
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχει ο κλάδος του τουρισμού, έλλειψη δηλαδή προσωπικού, συνθήκες υγιεινής ασφάλειας, διαμονή, καλούμε τους τοπικές ενώσεις ξενοδόχων.
0: Ναι.
1: Να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα,
0: ναι,
1: έτσι που είναι, που και είναι τους εργαζόμενους και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, φυσικά και με συλλογικές συμβάσεις, έτσι, και με μείωση του χρόνου εργασίας και αυξήση των μισθών, όλα αυτά που είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό να μην δέχονται να έρθουν.
0: Δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ.
1: Δεν έχουν εμφανιστεί.
0: Κανένας.
1: Κοίταξε, κάποιες φορές μπορεί να λένε κάποιοι εγώ θέλω να έρθω, αλλά οι άλλοι δεν έρχονται.
0: Οπότε σημειώνονται και δεν έρχεται κανένας από αυτούς.
1: Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί υπάρχουν δύο λογικές. Η λογική που λέει εμείς ικανοποιήσεις των αναγκών των δικών μας και η λογική των ξενοδόχων που είναι αντίθετη. Με τη δική μας λογική που λέει αύξηση των κερδών, δραστηριοποίηση κτλ.
0: Δηλαδή δεν είναι κάτι που αυτό... μπορεί να πει κάποιος, να σας καταλογίσει ότι κάνετε του κεφαλιού σας, είναι κάτι που προβλέπετε.
1: Όχι, γιατί πώς η Ομοσπονδία μαζί με τα σωματεία τοπικά της Ρόδου και της Κρήτης υπογράψανε συλλογική σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τι συλλογική σύμβαση, 7 στα 7, 10 12 με μια μικρή αύξηση ψήφου των μισθών. Ναι, αυτή τη συλλογική σύμβαση δεν τη θέλουμε. Εμείς διεκδικούμε άλλο θεσμικό πλαίσιο με βάση τα αιτήματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
0: Ο λόγος για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό Τουρισμό με πρόεδρο του Γιώργου Χότζοκλου.
1: Που τα έχει ψηφίσει όλα αυτά και τώρα αντιδράει και λέει θα κάνουμε και απεργία.
0: Πότε?
1: Είναι υποκριτικό. 24 Ιούνιου έχει προκηρυχθεί απεργία.
0: Από την Ομοσπονδία.
1: Είναι από την Ομοσπονδία, συμμετέχουμε κι εμείς.
0: Αλλά...
1: Σαν πάμε με τα δικά μας αιτήματα που είναι στη λογική της αύξησης των μισθών, μέτρα υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, υπογραφές τοπικής σύμβασης, βαρέα και ανθυγινά, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, ταμείο ανεργίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανεργία, αυτό το έσχος δηλαδή των 3 μηνών που εφαρμόζουν όλες τις κυβερνήσεις και από πάλι και οι προηγούμενες που το είχαν κόψει και είπαν πως θα το ξαναφέρουν, δεν το ξαναφέρουν.
0: Να γίνει λοιπόν, πεντάμινο από τρίμηνο, ναι.
1: Εννοείται και με αύξηση του ταμείου. Στο 80% του βασικού μισθού, εμείς λέμε. Για να μπορεί να ζήσει ο άλλος. Δηλαδή, πώς ζει ο άλλος τώρα από το Φλεβάρι που τελειώνει το ταμείο του μέχρι το Μάιο που θα ξεκινήσει η δουλειά, Ιούνιο που θα πληρωθεί, πώς θα ζήσει. Δεν ζει και δεν το τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Άρα και όλους αυτούς τους λόγους απεργούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύναμη, μπορούμε να διεκδικήσουμε και. Η πείρα που δείχνει και από άλλους κλάδους είναι ότι κερδίζουμε μόνο με τους αγώνες.
0: Δυστυχώς όμως υπάρχει μια άλλη πείρα εντός ή εκτός εισαγωγικών που λέει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ότι όταν προκυρήσονται μέσω τουριστικής περίοδου απεργιακές κινητοποιήσεις από την Ομοσπονδία, δυστυχώς η συμμετοχή είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Για αυτονόητους λόγους, γιατί περισσότεροι φοβούνται να απεργήσουν μήπως απολυθούν, δεν θέλουν να χάσουν το μεροκάματο και.
1: Εντάξει, ισχύουν όλα αυτά. Δεν λέμε ότι δεν ισχύουν. Το ζήτημα όμως είναι τι θα χάσουν. Και τι χάνουν όλα αυτά τα χρόνια που.
0: Άντε να πιστούν για το αντίθετο.
1: Φάνηκε, φαίνεται και ο τουρισμός πόσο ευάλωτος είναι.
0: Ναι.
1: έτσι, και από τα προηγούμενα χρόνια από την πανδημία και ποιος πλήρωσε την κρίση. Βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητο
0: προϊόν.
1: Ευαίσθητο προϊόν, ναι, γιατί μέσω πολεμικής σύραξης αυτός ήταν ο πρώτος που θα πληγεί και κυρίως οι εργαζόμενοι που θα πληγούν. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσω πολεμικής οικονομίας να κόβονται οι γενικές δαπάνες στην υγεία και παιδεία, η ακρίβεια, η στέγη, η ενέργεια, η διαδοχή μας αυξάνονται. Άρα είναι σύγχρονο και λογικό να θέλουμε και αύξηση εμείς στο μισθό μας.
0: Ωραία.
1: Και όχι το ίδιο μισθό.
0: Ωραία. Δεν υπογράφεται λοιπόν η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι συνεχίζουν. Όχι μόνο δεν υπογράφουν, δεν τηρούν την υπάρχουσα κλαδική σύμβαση, τη γενική δηλαδή, ναι, την πανελλαδική.
0: Ναι.
1: Με ποιο τρόπο? Ότι ακόμα και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν όλες τις μέρες 7 στα 7 δεν χτυπάνε κάρτα όλες τις μέρες.
0: Τι γίνεται αλήθεια με τις κάρτες και τις υπερορίες?
1: Οι υπερορίες που αποτυπώνονται, όπως λέει η πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ότι αποτυπώνονται η πραγματικότητα και τώρα θα πληρώνονται όλες οι εργαζόμενοι υπερορίες, είναι ένα ψέμα.
0: Γιατί?
1: Οι εργοδότες μπουρδουκλώνουν τους εργαζόμενους.
0: Τι κάνουν?
1: Τους λένε θα χτυπήσουν αυτές τις κάρτες, θα πάρετε αυτό το μισθό, το πακέτο.
0: Χτυπάνε τις κάρτες των εργαζόμενων οι εργοδότες?
1: Χτυπάνε πολλές επιχειρήσεις, ναι, μικρότερες βέβαια ξενοδοχεία, αλλά ισχύει αυτό, είναι ένα γενικό φαινόμενο ότι χτυπάνε τις κάρτες και κατά το δοκούν τους δίνουν αυτό το μισθό. Έτσι όσο θα πάνε να διεκδικήσουν τα 7 στα 7 που έχουν δουλέψει, να τους λένε αυτές τις κάρτες έχουν χτυπηθεί, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε.
0: Και γιατί δεν
1: παραπάνω
0: έχει γίνει μια καταγγελία έστω από το τοπικό σωματείο, αν όντως είναι έτσι?
1: Αυτά γίνεται πάντα. Και όχι μόνο, και έχουμε κάνει και γι' αυτό κάνουμε και απεργία. Και για τις κάρτες. Και το ξέρουν και στο Υπουργείο, το έχουμε καταθέσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχουν γίνει και επιρωτήσεις,
0: ναι,
1: στη Βουλή. Και για την κάρτα αυτή που δίνουμε, την προπληρωμένη πάλι,
0: ναι,
1: που τα Χριστούγεννα μείνανε χωρίς εισόδημα οι εργαζόμενοι, γιατί δεν την είχαν παραλάβει. Άλλο πάλι γι' αυτό, άλλο υπόλοιπο.
0: Αυτό έχει να κάνει με τράπεζες, αλτά και ούτω καθεξής. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι ευθύνη του κράτους που πάλι έβαλε εμπόδιο στον εργαζόμενοι οι άνεργοι εποχιακοί να πάρουν έστω αυτό το πενιχρό εισόδημα. Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, η επίθεση που δεχόμαστε με τα 13 ώρα, τις απαράδεκτες συμβάσεις που υπέγραψε είπαμε η Ομοσπονδία με τα 7 στα 7 τα 10 ώρα, δουλειά σε 2-3 πόστα, γιατί είναι απέτηση των επιχειρηματιών να δουλεύουν με περισσότερο και φθηνότερα.
0: Ναι, κύριε Σαρακή, να σας ρωτήσω,
1: ναι,
0: η έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό, στο νησί και γενικότερα, πώς λειτουργεί σε σχέση με τη διαμόρφωση των εργασιακών συνθήκων?
1: Αυτό που είπα και πριν, δηλαδή δουλειά σε 2-3 πόστα, να βάλουμε πλάτη γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, να μην πάρουμε κι άλλο προσωπικό για να πάρετε κάτι παραπάνω κι εσείς, όπου σημαίνει αντιδικοποίηση, σημαίνει ότι παρετούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι πολλές φορές
0: από την εργασία
1: για να βρουν κάτι καλύτερα.
0: Αυτό
1: και στη Ζάκηθο φυσικά. Ψάχνουν αλλού να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς, καλύτερα ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες διαβίωσης.
0: Ναι, αλλά είναι λοιπόν, και πάρα πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι στη Ζάκυνθο από τρίτες χώρες που δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι, πώς είναι.
1: Υπάρχουν και αλλοδαποί εργαζόμενοι που τους χαιρετίζουμε και αυτούς. Και
0: από Ουκρανία, Φιλιππίνες, από οπουδήποτε.
1: Ναι, ναι, από οπουδήποτε, από Νεπάλ, από παντού, από Αφρική και όλα αυτά, που συμπληρώνουν θέσεις εργασίας που πραγματικά έχουμε ανάγκη και για αυτούς. Έτσι παλεύουμε να έχουν αξιοπρεπές συνθήκες διαμονής και εργασίας, ωράριο.
0: Έχει μια εικόνα το σωματείο, πώς είναι, πού είναι, πού κατοικοειδρεύουν, πού εργάζονται, κάτω από ποιες συνθήκες κτλ.
1: Κυρίως στα μεγάλα ξενοδοχεία, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, αλλά και σε μικρούς, εκεί που κάνουν συμβάσεις με τα γραφεία τους, δηλαδή πρόσφυγες, κυνηγημένοι, από πολέμους και όλα αυτά και μετανάστες, ναι, τους βάζουν για λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι η σύμβαση, γιατί είναι με γραφεία. Λοιπόν,
0: με γραφεία ευρέσεως εργασίας.
1: Με γραφεία, ναι, έρχονται, με πρόβλημα με τα χαρτιά τους και όλα αυτά, γιατί πολλοί και χωρίς στην αρχή να βγάλουν τα χαρτιά τους δουλεύουν έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα. Και έτσι, και έτσι,
0: δουλεύουν με μαύρα. Κάνουν μαύρα μεροκάματα. Αυτό εννοείται.
1: Το μαύρα μεροκάματα. Αργότερα τους βγάζουν άδειες, να είναι και νόμιμοι, για να μπορούν να πάρουν και κάποια χρήματα που πρέπει να μπαίνουν στην τράπεζα.
0: Μάλιστα, όπως έχουμε προσέξει, κύριε Σαρακίνη. Ναι, ναι, κύριε Σαρακίνη. Ναι. Στο αστυνομικό δελτίο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταγράφονται πολλά συμβάντα με εντοπισμό αλλοδαπών εργαζόμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς πιστοποιητικά υγείας. Το ξέρετε αυτό?
1: Ναι, ναι, συμβαίνουν και πιο παλιά και τώρα περισσότερο, γιατί φαντάζομαι, γιατί είναι πάρα πολύ τώρα οι εργαζομικοί ανάγκες, είναι μεγάλες των επιχειρήσεων. Άρα συμβαίνουν αυτά.
0: Και ως delivery εργάζονται κάποιοι. Και ως delivery. Για παράδειγμα κάποιοι Ινδοί.
1: Ναι.
0: Και ως delivery.
1: Ναι, και ως delivery και με άσχημες συνθήκες εργασίας.
0: Και σίγουρα αναλαμβάνουν σκληρές, δύσκολες και επίπονες εργασίες.
1: Ακριβώς, τις πιο δύσκολες και επίμονες εργασίες, χωρίς μέτρα προστασίας για τον καύσωνα, για τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Γι' αυτό καλούμε όλους, τους χαιρετίζουμε καταρχήν και ιδίως καλούμε τους μετανάστες, τις γυναίκες, καλούμε τους νέους εργαζόμενους που έχουν έρθει εκτός Ζανγίθου να...
0: Είναι και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξέρω πολλά, έχω πολλά παραδείγματα από...
1: Εννοείται, και από Πελοπόννησο και από τον Εύρο.
0: Και από την Αθήνα.
1: Και από παντού. Και από Αθήνα πολύ.
0: Άτομα νεαρής ηλικίας εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού.
1: Ακριβώς, νέοι εργαζόμενοι.
0: Έχουν μετακομίσει στο νησί για νέα σεζόν.
1: Ναι, ναι. Και που δεν απολαμβάνουν το χρήματα που πρέπει να βγάλουν. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει και θα βάλουμε και αίτημα και στο,
0: ναι,
1: και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: για τα, να μην πληρώνουν τροφεία οι μητέρες ξενοδοχοϋπάλληλοι.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αίτημα να, για μετακίνηση δωρεάν των εργαζομένων, όσοι δεν έχουν
0: μεταφορικό μέσο
1: ή έχουν πρόβλημα με την ακρίβεια, με τη βενζίνη και όλα αυτά, πρέπει να πάρουν θέση και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα,
0: ναι,
1: για αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι μόνο πάμε σε εκθέσεις και όλα αυτά,
0: ναι,
1: αλλά πώς θα λυθούν αυτά τα ζητήματα με τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Γιατί κάποιες επιχειρήσεις τους παρέχουν στέγη. Τι στέγη τώρα μπορεί να είναι αυτή, άλλη, ναι, συζήτηση. Σε, ναι, κάποιες άλλες περιπτώσεις καλούνται να επιβιώσουν και
1: ενίκιο. Ναι, τα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ζουν σε τρόγλες.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε και ελέγχους να γίνονται.
0: Με το ΣΕΠΕ τι συμβαίνει αλήθεια με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας στη Ζάκυνθο? Πόσα άτομα έχει?
1: Ένα άτομο έχω δει εγώ.
0: Μόνο μια γυναίκα?
1: Ένα άτομο όσο ήταν, ναι. Και τι να πρωτοκάνει και πού να πρωτοπάει και τι ελέγχους να κάνει όταν όλοι οι νόμοι είναι στα μέτρα των εργοδοτών. Άρα μιλάμε ότι είναι επίκαιρη η απεργία μας στις 24, έτσι, και υπογραφή τοπική σύμβαση σε επαναφορά των βαρέων, όπως είπαμε, Ταμείο Ενεργείας για όλους, ναι, το 80% του βασικού μισθού, ανθρώπινο ωράριο, αξιοπρεπή συνθήκη.
0: Ολόκληρο νησί, κύριε Σαρακίνη, έχει μόνο δύο επόπτες υγείας. Η Διεύθυνση Υγείας που είναι, ανήκει στην περιφέρεια. Και δει στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθο έχει μόνο δύο επόπτες υγείας. Και μιλάμε για μια νευραλγική υπηρεσία. Με πάρα πολλά αντικείμενα. Μόνο δύο επόπτες εργασίας ολόκληρο το νησί. Αυτά.
1: Και σε αυτό το ζήτημα θα παρέμβουμε. Γιατί θέλουμε σε χώρους δουλειάς με πάνω από 50 εργαζόμενους να επιμείνουμε στις συγκρότησεις επιτροπών υγείας και ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Όπως προβλέπεται δηλαδή για το εργατικό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Δεν τελειώνει η συζήτηση.
1: Είμαστε ετοιμότητα μπροστά σε ατυχήματα. Άμεση απάντηση με κινητοποίηση, απεργία και στάση, για να δούμε και θανατηφόρα ατυχήματα που έχουμε κάθε καλοκαίρι στους χώρους δουλειάς.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν τα μαθαίνουμε λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: και πολλά ατυχήματα που, άρα, δεν είναι θανατηφόρα και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί και ατυχήματα να μην γίνονται, όταν πάνε να βγουν στη σύνταξη εργαζόμενοι, έχουν πάθει ήδη το κακό και αρρώστιες επαγγελματικές.
0: Όλη αυτή η εξουθένωση, σωματική, πνευματική, ψυχολογική.
1: Ακριβώς. Και τι μισθό παίρνουμε.
0: Ναι,
1: και τι σύνταξη θα βγάλουμε. Εμείς λέμε να γίνει και ο χρόνος ανεργίας συντάξιμος για να μπορούμε να απολαύσουμε λίγο παραπάνω σύνταξη.
0: Καλά που άλλο ωράριο δηλώνεται και άλλο ισχύει.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό,
0: πολλοί εργαζόμενοι παίρνουν μερικά
1: χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, και πολλοί εργαζόμενοι παίρνουν μερικά χρήματα στο χέρι και μερικά στο λογαριασμό τους. Και ονόητο.
1: Ναι, και αν τα πάρουν όλοι, γιατί πέρυσι είχαμε και περιπτώσεις που δεν πήραν τα μαύρα και τους χορηγέψαν οι εργοδότες.
0: Ακόμα και τα μαύρα.
1: Με αποτέλεσμα, μαύρα να πάνε στο δικαστήριο για να μην μπορούν να βρουν το δίκαιο τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν ότι...
1: Είναι και αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορούν όσο και να μπορέσουμε και να, τους, και να το σωματείο να πηγαίνει στους χώρους δουλειάς, δεν μπορούν να φτάσουμε παντού. Μάλιστα. Και να πείσουμε και τους εργαζόμενους.
0: Και καλούνται πολλές φορές οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επισητισμό, να επιστρέφουν και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.
1: Αυτό γινόταν και πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Έχετε τέτοιες
1: καταγγελίες. Όσο το μαθαίνουμε τα καταγγέλνουμε, αλλά και παρεμβαίνουμε και καταγγελίες και υπάρχει και δρομοκρατία και ευρυσήματα και απειλές και όλα αυτά που ισχύουν και παλιά ισχύουν ακόμα και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι τώρα πάμε καλά και τώρα φαίνονται όλες οι υπερορίες και η μισθή είναι μεγάλη και
0: μάλιστα.
1: Κάνουμε αυξήσεις και όλα αυτά. Είναι μια κοροϊδία και ένα ψέμα.
0: Κύριε Σαρακίνη, να σας ευχαριστήσω.
1: Ναι. Στις 24 Ιούνιου καλούμε τους εργαζόμενους στην κινητοποίηση στο εργατικό κέντρο.
0: Καλημέρα κύριε Σαρακίνη, καλή καλημέρα, δύναμη, καλό κουράγιο, γεια. Καλή συνέχεια και καλή αντοχή
1: καλά,
0: σε εσάς
1: καλά,
0: και σε όλους τους υπόλοιπους των εργαζόμενους στον χώρο.
1: Να είστε καλά, γιατί είστε η μοναδική που βγάζετε πολλές φορές το σωματείο στον αέρα και τα άλλα σωματεία.

0: Ζούμε στην επικαιρότητα, ΕΡΤ Ζακύνθου, 11 με 12, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 39 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση, τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και δεύτερο αντιπρόεδρο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, Ιάκωβο Κονταράτο. Κύριε Κονταράτο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε, από τα... να ξεκινήσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα?
1: Ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Από τα εύκολα.
1: Από τη στιγμή που βγήκαμε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη συμμετοχή σας ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών που πραγματοποιήθηκε στη Θάσο 29 και 30 Μαΐου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας.
1: Ναι. Σωστά, ήταν η 5η.

0: τη Μελτίου Αλεξανδρούπολης που έχει τη Σαμοθράκη.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας. Ναι. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του ομίλου ανάπτυξης είναι να προωθεί και να στηρίζει τα συμφέροντα των νησιωτικών περιοχών,
1: ναι,
0: και να προσπαθεί να υπάρχει μια ισότητα, μια ισονομία ανάμεσα στις νησιωτικές περιοχές και την υπηρετική Ελλάδα. Το βασικό ζητούμενο του ομίλου, του ΕΟΑΕΝ, είναι να αναγνωριστεί ο όρος νησιωτικότητα παντού,
1: ναι,
0: και να συμπεριλαμβάνεται και στις νομοθετικές πράξεις με πολύ σαφή ρόλο και δεδομένα.
1: Στις νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο χωρών αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει να πούμε ότι πέρα από τον ΕΟΑΕΝ υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νησιών, ο Ινσουλέρ,
1: ναι, ναι,
0: ο οποίος ουσιαστικά είναι παιδί του ΕΟΑΕΝ, δηλαδή, ναι, από τον ΕΟΑΕΝ δημιουργήθηκε από τους Έλληνες,
1: ναι, ναι,
0: και συμμετέχει ο Ινσουλέρ, στον Ινσουλέρ μάλλον συμμετέχουν τα ευρωπαϊκά νησιά,
1: ναι,
0: Μάλτα, Ισπανία κτλ. Και εκεί προωθούνται στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελών αντίστοιχα θέματα με προεξέχον το θέμα της νησιωτικότητας για τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Και εδώ, νομοθεσίες. Και εδώ να πω ότι αυτή την περίοδο πρόεδρος στον Ινσουλέρ είναι Έλληνας,
1: ναι,
0: είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο Γιάννης Ορούσας, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον επιμελητηριακό θεσμό και την χάνει σεβασμού και αναγνώριση και στην Ευρώπη, και πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Και παλιότερα ο Νίκος Τσίπηρας.
0: Παλιότερα ο Νίκος Τσίπηρας ήταν ο οικονομικός επόπτης στην Σουλέρ.
1: Σωστά. Όταν ήταν στο επιμελητήριο ο Νίκος Τσίπηρας. Στη διοίκηση του επιμελητηρίου Ζακίνθου.
0: Βεβαίως, γιατί ουσιαστικά εκπρόσωποι σε αυτά τα όργανα πηγαίνουν εκλεγμένα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου.
1: Ναι. Ποια είναι έτσι η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται και στις γενικές συνελεύσεις του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών?
0: Σε γενικές γραμμές τα προβλήματα των νησιών είναι περίπου ίδια.
1: Ναι.
0: Απλά αλλάζουν οι εντάσεις.
1: Η σύνδεση ακτοπλοϊκή και όχι μόνο με την υπηρετική Ελλάδα σίγουρα.
0: Εννοείται, απλά εκεί αλλάζουν οι εντάσεις. Δηλαδή υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν καν καθημερινή σύνδεση.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: το μεταφορικό κόστος.
0: Το μεταφορικό κόστος είναι πολύ μεγάλο σε όλους, όπως και το ενεργειακό κόστος.
1: Σωστά.
0: Και συνολικά το κόστος των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στα νησιά από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα.
1: Ναι. Υπάρχει βέβαια και το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια υπολειτουργεί. Με την έννοια ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές.
1: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τις μετακινήσεις για όλους όσοι δεν ξέρουν.
0: Έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, αλλά έχει να κάνει και με την μεταφορά αγαθών,
1: ναι,
0: για τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Η μία είναι για τους ιδιώτες πολίτες που είναι για τις μετακινήσεις και η άλλη για τις επιχειρήσεις, ναι, που έχει να κάνει με τη μεταφορά των αγαθών.
1: Ναι.
0: Και ειδικά στη μεταφορά των αγαθών υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην, ναι, πληρωμή των επιδοτήσεων. Υπάρχει μια συζήτηση τον τελευταίο χρόνο για την αναβάθμιση και ανανέωση του μεταφορικού ισοδύναμου.
1: Ναι.
0: Να γίνουν και κάποιες προσαρμογές, γιατί υπήρχαν και κάποιες αδικίες.
1: Ναι.
0: Και πιέζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να ολοκληρωθεί και να μπει σε εφαρμογή.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, σαφώς υπάρχουν και άλλα προβλήματα τοπικού χαρακτήρα σε κάποιες περιοχές. Π.χ. στα νησιά της Ανατολικής Ελλάδας, π.χ. ο Σάμο, υπάρχουν τα θέματα και των δομών μετανάστευσης.
1: Βόρειο Αιγαίο, ε. Βόρειο Αιγαίο.

0: Αιγαίο.
1: Στο Βόρειο Αιγαίο. Υπάρχουν, όπως είπαμε, οι ελλιπείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις που είναι πολύ σημαντικό για κάποια νησιά. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα του προσωπικού για τις
0: επιχειρήσεις. Ή αλληλεργατικών χεριών στον τουρισμό.
1: Ακριβώς. Και της στέγασης αντίστοιχα των εργαζομένων.
0: Όπως και δημόσιων λειτουργών.
1: Και δημόσιων λειτουργών και βέβαια.
0: Εκπαιδευτικών, γιατρών, νοσηλευτών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, λιμενικών και δεν συμμαζεύεται.
1: Πολύ σωστά. Και βέβαια υπάρχει στην πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειοψηφία των νησιών, τα προβλήματα των υποδομών που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, οδικό δίκτυο, νερό, αποχέτευση, σκουπίδια. Δηλαδή, σε όλα τα νησιά πάνω κάτω υπάρχει μια ίδια εικόνα.
0: Υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα ζητήματα που αναδεικνύονται από τη Ζάκυνθο και από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
1: Σαφώς και υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, εμείς τώρα στην τελευταία Γενική Συνέλευση, εγώ προσωπικά ανέδειξα το θέμα της εισόδου των Βρετανών τουριστών και αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιο με τις πολύ σημαντικές καθυστερήσεις που έχουμε.
0: Σε επίπεδο ελέγχων, λόγω Σέγγεν, επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Βρετανοί τουρίστες. Ναι, και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό το θέμα δεν το έχουν όλα τα νησιά, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό που το έχουμε εμείς λόγω των Βρετανών.
0: Σωστά.
1: Οπότε ήταν ένα θέμα που μπήκε επιπλέον από τα υπόλοιπα που είναι τα κοινά προβλήματα.
0: Ναι. Θα επανέλθουμε, κύριε Κονταλάτο, ενδεχομένως και με μια συνέντευξη εφόλης της ίδιας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Πάμε και στα του επιμελητηρίου Ζακύνθου. Με τη δικηγόρο του νέου επιμελητηρίου Ζακύνθου με επικεφαλή στο Μαρίνο Στουφή, του συνδυασμού της αντιπολίτευσης Μαρία Λιβέρη, να ζητά δημόσια συγγνώμη από τη διοίκηση του επιμελητηρίου, γιατί λέει επί εβδομάδες ακούσαμε δημόσιες ειρωνίες, προσωπικές επιθέσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις περί εκβιασμών, ποινικοποίησης και δίθεν έλλειψης νομικής βάσης των ενεργειών του νέου επιμελητηρίου Ζακύνθου, με επικεφαλή στο Μαρίνο Στουφή, τον οποίο δήθεν, λέει η κυρία Λιβέρη, οδήγησα σε μονοπάτια που ούτε πρωτοετής φοιτητής νομικής δεν θα τον καθοδηγούσε. Σήμερα οι ίδιοι που διακήρυσαν ότι δεν υπήρχε λόγος μειοδοτικού διαγωνισμού και αναφέρεται στη διοίκηση, φέρνουν προς έγκριση ακριβώς τη διαδικασία που καταγγέλαμε εξ αρχής ως αναγκαία και νόμιμη. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η διοίκηση του επιμελητηρίου είχε προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για τη μεταστέγαση του επιμελητηρίου σε νέο κτίριο. Και επειδή είστε στη διοίκηση του επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς είστε και πρώτος αντιπρόεδρος, αν θέλετε να δώσετε μια απάντηση επί τη ευκαιρία, κύριε Κονταράτο.
1: Βεβαίως. Καταρχήν δεν είναι θέμα να δώσουμε απάντηση, είναι θέμα να πούμε τη θέση μας ως διοίκηση. Εμείς να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Λιβέρη, νομίζω ως διοίκηση δεν έχουμε καταφερθεί εναντίον της, δεν έχουμε πει κάτι εναντίον της, οπότε δεν νομίζω ότι...
0: Μπορεί να μην είναι δική σας δηλώση, να είναι του κυρίου Καλόφωνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη για τον κύριο Καλόφωνο.
0: Ναι, δεν λέει προσωπικά. Λέει η διοίκηση του επιμελητηρίου να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.
1: Και ξαναλέω ότι η διοίκηση.
0: Γιατί έχει θεχτεί και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι,
1: η διοίκηση του επιμελητηρίου δεν έχει καταφερθεί εναντίον στην κυρία Λιβέρη, δεν έχει αναφερθεί αρνητικά στην κυρία Λιβέρη ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα της με την κατάσταση. Και να συμπληρώσω βέβαια ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη γενικότερα. Και θα πω το εξής.
0: Πάντως να ξέρετε, και κλείνει η παρένθεση, ξέρω πολλές λεπτομέρειες για το ιστορικό που αφορά τη μετεγκατάσταση ή η μεταστέγαση του επιμελητηρίου Ζακύνθου.
1: Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος ξέρει αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι πώς τα παρουσιάζει ο καθένας, αν θέλετε.
0: Ανεξάρτητα πώς τα παρουσιάζει ο καθένας, υπάρχει και ο νόμος.
1: Προφανώς και υπάρχει ο νόμος. Ναι. Και εκεί λοιπόν θα πω ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία εκ μέρους μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι δεν θέλουμε να κάνουμε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Και θα σας θυμίσω λοιπόν, γιατί αφού είπατε ότι τα ξέρετε να το κάνω ως υπενθύμηση, αλλά και για να ακούσουν και οι ακροατές.
0: Ότι τα ξέρω δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα πω και δημοσιά.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό λέω ότι θα αυτά τα πω ξέρω. Για να τα ακούσουν, να ακούσουν και οι ακροατές. Εμείς λοιπόν τον Οκτώβρη ξεκινήσαμε να κάνουμε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Και φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο όρους διαγωνισμού προς ψήφιση και κάναμε και έτοιμο στο Υπουργείο να μας εγκρίνει αυτούς τους όρους για να προχωρήσουμε στην διενέργεια του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως λοιπόν να κάνουμε παρένθεση ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτούς τους όρους. Εν συνεχεία όμως βρεθήκαμε στην πολύ δύσχερη θέση της απειλής έξωσης και της διαταγής απόδοσης μισθού.
0: Για την οποία έξωση είχατε ενημερωθεί έγκαιρα, δεν πράξατε τα δέοντα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω και αυτά επικαλείται και ο σχεδιασμός των επιμελητήριων Ζακίνθου, προχωρήσατε σε απευθείας ανάθεση και δεν υπήρχε και προσώπηση του επιμελητηρίου στο δικαστήριο. Γιατί υπήρξε αγωγή από τον ιδιοκτήτη στη διοίκηση.
1: Μισό λεπτό.
0: Για την έξω. Γιατί το επιμελητήριο δεν προστάτευσε τα συμφέροντά του, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά του.
1: Οκ. Δεν προστατεύσαμε εμείς τα συμφέροντα που αποφασίσαμε να
0: λέω,
1: μην μείνει το. Ναι. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, πήραμε μια απόφαση πολύ σκληρή, να μην μείνει το επιμελητήριο στο δρόμο και να στεγαστεί.
0: Ναι.
1: Να μην μείνει επιχειρήσει στον δρόμο, να μην μείνει το αρχείο του επιμελητήριου στον δρόμο, να μην μείνει η υπηρεσία στον δρόμο.
0: Και ότι το επιμελητήριο, το αρχείο του επιμελητήριου είναι στο σταθερό εργοστάσιο.
1: Το αρχείο του επιμελητήριου είναι ένα μέρος παλαιού αρχείου στο σταθερό εργοστάσιο για λόγους χώρου, για λόγους χώρου που μας εξυπηρέτησε και μας έδωσε ένα χώρο δωρεάν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιριών και την οποία και ευχαριστούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν πρέπει να φαντάζεται κανένας ότι είναι το αρχείο πεταμένο κάπου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σωστά αρχειοθετημένο, καταγεγραμμένο και σε χώρο που φυλάσσεται καταλλήλως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι μια προσωρινή λύση. Αλλά θέλω να επανέλθω στο εξής, ότι εμείς λοιπόν, αφού είχαμε πάρει την απόφαση να κάνουμε δημόσιο διαγωνισμό, βρεθήκαμε με τη συνθήκη της απόδοσης μισθού μέχρι με καταληκτική ημερομηνία 15 Ιανουαρίου.
0: Yeah.
1: Όποιος λοιπόν γνωρίζει από δημόσιους διαγωνισμούς και διαδικασίες δημοσίου γενικότερα, μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί και να καταλάβει ότι ο χρόνος που είχαμε πλέον δεν έφτανε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού. Έως τις 15 Ιανουαρίου, λαμβάνοντας υπόψη
0: και, έτσι κινηθήκατε
1: και την
0: σε
1: χρονική περίοδο, το ότι ήταν, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Και δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, η οποία απόφαση τι έλεγε, κάνουμε απευθείας μίσθωση για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος, 3 ετών maximum, για να λύσουμε το πρόβλημα εκείνη την ώρα.
0: Προσωρινά.
1: Σαφώς, προσωρινά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά αμέσως να κάνουμε τη διαδικασία της, να συνεχίσουμε μάλλον ή να κάνουμε καινούργια διαδικασία
0: μειοδοτικού διαγωνισμού.
1: Την οποία και φέραμε για να το κάνουμε.
0: Για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι μπορούν να προσφέρουν στέγη.
1: Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο πράγμα εγκαλούμαστε. Εγκαλούμαστε γιατί δεν αφήσαμε το επιμελητήριο να βγει στον δρόμο. Οκ. Να το δεχτώ. Εγκαλούμαστε γιατί. Και αν θέλετε, επειδή πολλοί σηκώνουν πολύ ψηλά τους τόνους περί δικαίωσης και παρανομιών και. Το Υπουργείο πουθενά δεν έχει πει ότι παρανομήσαμε.
0: Ναι.
1: Λέει στην επιστολή του Υπουργείου ότι καλό θα ήταν να έχετε κάνει διαγωνισμό.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Που ανήκουν τα επιμελητήρια, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, εγώ λέω, όχι εγώ, ο αντιπρόεδρος και συνεπώς η διοίκηση του επιμελητηρίου, λέμε ότι ορθώς πράξαμε ό,τι πράξαμε και ορθώς συνεχίζουμε να κάνουμε την, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που σχεδιάσαμε από την αρχή.
0: Ναι. Σε ποια φάση είστε τώρα, κύριε Κονταράτο, και να κλείσουμε αυτό?
1: Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί οι όροι του διαγωνισμού από το ΔΣ.
0: Ναι.
1: Που βεβαίως η αντιπολίτευση και πάλι καταψήφισε.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι γνωστό ότι μόνο καταψηφίζει, δεν κάνει κάτι άλλο. Και έχει αποσταλεί το αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
0: ναι,
1: για την έγκριση των όρων και να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Οπότε και θα επανέλθουμε, κύριε Κονταράτο, γιατί ήθελα να ακουστεί και η αντίθετη πλευρά, γιατί έχουμε μιλήσει και με την κυρία Λιβέρη και με τον κύριο Στουφή και εκ των πραγμάτων έπρεπε να ακούσουμε και την άποψη της διοίκησης και της πλειοψηφίας, και προσωπικά πολλές φορές έχω καλέσει και την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Νίκη Μαλαφούρη να απαντήσει. Δεν επιθυμεί να το κάνει. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον το λέω ότι το κάνω και για λόγους διοντολογίας, γιατί έτσι πρέπει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί η κυρία Μαλαφούρη να ήταν λίγο πιεσμένη χρονικά και να μην είπε, αλλά όπως βλέπετε δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Βγήκα εγώ.
0: Πρώτος αντιπρόεδρος.
1: Ανταποκρίθηκα.
0: Ναι, άμεσα, άμεσα. Δεν το συζητάμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή οι απόψεις μας είναι οι ίδιες. Δεν θα ακούγατε κάτι διαφορετικό,
0: ναι,
1: από την κυρία Μαλαφούρη ή από οποιονδήποτε έβγαινε από
0: την Διοικητική
1: Επιτροπή.
0: Να, κύριε Κονταράτο, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι, αν και μπορεί να τα ξαναπούμε. Και από
1: ευχαριστώ
0: κοντά
1: πολύ για την επικοινωνία.
0: Και διαζώσεις
1: καλά.
0: Ή και στον αέρα.
1: Βέβαια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, ηχητικά θα ακούσετε την ερχόμενη Δευτέρα, ότι ο γνωστός συμπολίτης μας, γιατρός, είναι σε προχωρημένη ηλικία, είναι συνταξιούχος, Διονύσης Αρβανιτάκης, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έκανε μία ακόμη δωρεά, αυτή τη φορά 500.000 ευρώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για υποτροφίες σπουδαστών στο τμήμα μουσικών σπουδών. Καθώς, όπως είπε μονολεκτικά, αγαπά τη μουσική. Χθες, μάλιστα, για αυτό το θέμα παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στο Μουσικό Γυμνάσιο, παρουσία του κυρίου Αρβανιτάκη, του Προέδρου του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου με έδρα την Κέρκυρα, Ανδρέα Φλόρου, και της Αναστασίας Σιόμση, η οποία είναι καθηγήτρια και παράλληλα Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι υποτροφίες, η δωρεά στις υποτροφίες έχει να κάνει με... είναι προϋπόθεση που βάζει ο κ. Αρβανιτάκης, με σπουδαστές, με καταγωγή από Ζάκυνθο και κατά προτίμηση από Κεφαλονιά και πολύ περισσότερο από Ιθάκη. Από Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά σε δεύτερη μοίρα, 500.000 ευρώ για τις υποτροφίες των εν λόγω σπουδαστών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, περισσότερα τη Δευτέρα. Σε τροχιά ολοκλήρωση στο ξένο αίμα του Τόνι Λικουρέση, αναφέρει η Μέρα Ζακύνθου. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον Τόνι Λικουρέση. Το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Τάκης Βριώνης θα φιλοξενήσουμε πολλές συναυλίες, κωμωδίες και αρχαίες τραγωδίες. Τα ποντίκια πολιορκούν τη Ζάκυνθο, κραυγή αγωνίας για τη δημόσια υγεία, αναφέρει η Μέρα Ζακύνθου. Ο Γολγοθάς στον Αμαία στη Ζάκυνθο, ράμπες κλειστές και δημόσια κτίρια απροσπέλαστα. Αθανάσιος Κατσίμπελης, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, όλα τα σχολεία χρειάζονται μικροεπισκευές και συντήρηση, ο απολογισμός της χρονιάς. Κεφαλονιά, νεκρή φώκια σε παραλία στο Φανάρι. Χθες προχθές μιλήσαμε με τον αγαπητό Βίτσο, εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας Δήμου Ζακύνθου, που μας είπε ότι ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα που έχει, γιατί τρέχει και δεν φτάνει για πολλά και διάφορα, είναι, λέει, να μαζέψουν κάτι ψόφιες χελώνες ή μάλλον νεκρές χελώνες που είχαν χτυπηθεί από προπέλες καφών. Να τα λέμε και αυτά. Δεν προκάνουμε να πούμε κάτι άλλο. Βεραμέντε για τη συνέχεια και σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου μετά τις 6 το απόγευμα από τις συχνότητες του σταθμού και διαδικτυακά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Βεραμέντε για τη συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι.
1: Από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων ανά θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης, αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
3: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

0: Όχι, λάθος. Δύο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
1: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Στην αγκαλιά μου για απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Στα χείλη μου κρατάω το αντίο, στο κρύβο, στο κρύβο. Μα ήρθε η ώρα που εμείς οι δύο θα πούμε αντίο. Το νιώθεις πως για

κάποτε σ' ένα νούριζα στην αγκαλιά μου στο πρωί. Τώρα στου κρεβάτιου την άκρη ξαπλώ.

πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει με στη σιγάλια. Η καρδιά σου

πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νύχτα. Το τραγούδι τέλειωσε.

για να με γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρεσα γαρυφαλό στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε.

0: Να ξέρετε, η εκπομπή είναι ζωντανή, έτσι. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι δεν είναι ζωντανή η εκπομπή.
1: Ζωντανότατη, σπαρταράει.
0: Σπαρταράει. Ανοιχτά είναι
2: το τελευταίο, δεν το είπαμε.
0: Δεν το...

0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα
1: σας.
0: Καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχει φέρει κανένα μήπως τραγούδι, έτσι τίποτα, έχει καμία έκπληξη?
1: Όχι, δεν έφερα τίποτα.
0: Τίποτα?
1: Όχι, μόλις τελειώσαμε με τις Πανελλήνιες, ήμουν επιτήρηση.
0: Ω, τελειώσαν αυτές οι Άγιες Πανελλήνιες.
1: Όχι, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα τελειώνουν, ναι.
1: Ναι.
0: Πάλι επιτήρηση ήσουν σήμερα.
1: Πάλι με χώνουν συνέχεια.
0: Γιατί μωρέ παιδάκι από αυτό το πράγμα, έτσι, όλη την ώρα σου λέει να βάζει.
1: Αντί να βάζουν του νέου, βάζουν τι καραβάνε.
0: Έχει 35 χρόνια προϋπηρεσία τώρα.
1: 32. 32 και είμαι μόνο 52.
0: Είσαι μόνο 52?
1: Ναι.
0: Μόνο όταν πας 55 θα την καταλάβεις τη ζωή.
1: Μπορεί. Εσύ που το ξέρεις, το είπανε.
0: Έτσι μου είπε κάποιος σοφός.
1: Λοιπόν, μόλις ήμουνα και μιξάριζα το.
0: Ναι, ακούτε παρακαλώ.
1: Τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.
0: Ναι.
1: Του Διονυσίου Σολομού που μελοποίησε ο Τιμόθης Αρβανιτάκης και κάναμε τη συναυλία στην Κέρκυρα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Πότε θα το βάλουμε εδώ?
1: Είναι και όχι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Αλλά μπορούμε και μόνο και ακουστικό.
0: Εντάξει, το ακουστικό να βάλουμε. Εμείς το οπτικό δεν ξέρω τώρα. Ας έρθει ο Λάση να το τραβήξει με κανένα βίντεο. Δεν ξέρω κάτι.
1: Όχι, όχι, το ακουστικό θα στείλουμε μόνο.
0: Το ακουστικό, ωραία. Μπράβο. Πότε με το καλό?
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι. Μα δεν έχει βάλει κανείς. Ήταν μια.
1: Όχι, εννοώ και η βιντεοσκόπηση. Ήταν με 6-7 κάμερες. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ήταν εξαιρετικό, όντως. Μακάρι έτσι να συνεχίσουν και οι άλλοι αυτά τα υπόλοιπα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Ό,τι μπορεί. Μα δεν το είπα.
1: Μοναχώς σήμερα τι γίνεται εδώ, γιατί?
0: Εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ άσχολος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
0: Είναι πολύ άσχολος ο Νίκος και εντάξει. Έχω συνηθίσει, δεν με νοιάζει.
1: Το ξέρω. Να δω την άλλη εβδομάδα, άμα δεν έχεις παρέα, θα έρθω να παίξουμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, έλα λίγο, φέρετε κανένα σύνολο εδώ πέρα, δεν ξέρω.
1: Πού να το βρω?
0: Όχι πολλά.
1: Καλοκαιριάτικα δεν υπάρχουν τώρα, εντάξει. Αυτοί δουλεύουν όλοι.
0: Φέρε κάποιον, δεν ξέρω.
1: Θα έρθω και θα παίξουμε.
0: Ναι.
1: Οργανική μουσική, πώς έλεγε η συγχωρημένη Μαρία Ικουμούτενα.
0: Η Μαρία Ικουμούτενα, ναι.
1: Τι έλεγε.
0: Βρε παιδιά, παίχτε και κανένα με κιθάρα και μαντολίνο οργανικό, χωρίς να είναι τραγούδι.
1: Όχι, έλεγε, παίχτε και κομμάτι.
0: Λίγο μουσική, λέει, όχι όλο τραγούδια. Έλεγε, ήταν
1: παίχτε και λίγο μουσική.
0: Παίχτε και λίγο μουσική, λέει, όχι όλο τραγούδια.
1: Όχι όλο τραγούδια.
0: Αυτό το. Αγαπητέ! Ναι. Πάμε για κλείσιμο σε ένα λεπτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχει και τηλέφωνο. Πάρε με

0: Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Τζίμι Σπυριώχος εδώ. Γρήγορα.
0: Ναι.
1: Επήρα γιατί είναι ο Ανδρέας εκεί.
0: Α, για ανακάτωμα ή όχι, για ανακάτωμα.
2: Για ανακάτωμα.
1: Καλά πανηγύρια και παραδοσιακά όσο μπορούμε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά.
0: Καλά πανηγύρια και πολλά, έτσι ναι. Καλά πανηγύρια και πολλά, πολλά. Πολλά πανηγύρια, χρειάζονται. Έτσι είναι. Μακάρι. Για πες μου για τα πανηγύρια, πόσα τώρα θα έρθουν στο σύστημα?
2: Δεν το ξέρω ακόμα, αλλά μέχρι
0: πες μερικά, στιγμής... πες μερικά έτσι.
2: Μερικά είναι του Αγίου Λέοντα.
0: Ωραία.
2: Και τα δύο βράδια, την άλλη μέρα του Αγίου Παντελεήμονας.
0: Ωραία.
2: Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ναι.
2: Είναι της Εξοχώρας.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι πανηγύρι, πρώτη φορά θα γίνει στα...
0: Για πες αυτό της πρώτης φοράς.
2: Είναι στις 27 του μηνός στο Σαρακινάδο.
0: Πανηγύρι.
2: Ναι, είναι ο νέος εφημέριος ο φίλος μας ο,
0: ναι.
2: ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης, ναι, ωραία, μπράβο.
2: Ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
2: Ωραία. Την άλλη μέρα θα είναι...
0: Δηλαδή τραγούδι, χορός, πολλής.
2: Πιώμα,
0: ναι. Τυρί, ντόπιο,
2: ευχαριστώ. Και λοιπά.
0: Μπράβο, και σε περιμένουμε να μας πεις την άλλη φορά λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαίρετε, καλό φιλιά, απόγευμα. Το απόγευμα επανάληψη.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι, αναμένεται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη», Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφεσαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Ο Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, η Ειρήνη, ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβη σε βάρος της, σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελή ακίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο. Κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Είναι... Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθηκαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτές που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις φιάλες έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι
4: αυτό
0: απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες,
0: ναι,
4: οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή.
0: Ναι.
4: Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα,
0: ναι,
4: την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Απίστευτο.
4: Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοοικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν βάσει τις πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερε, η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρομίο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης στην κυροπραξία που έχει αναδειχθεί ως ανάδοχος, η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους σερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθι επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αεροπορική εταιρεία, αντιθέτως εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣ, το οποίο ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρη στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
0: Μάλιστα,
7: είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εθνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, τηλεφωνείται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Πήγε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο, που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές, εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουραζιερόπλαιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
12: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
12: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχωνίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής.

0: στη συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμη. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο Μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα Πλατανίδια και το Μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρυστικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις. Ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπή ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑ.
1: Ναι.
0: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλής Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικαιής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωση υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλτήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
2: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα 42 φορείς πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προς

0: Ορεινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ, ναι, και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, mm-hmm, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε και του ζητούσε.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί,
0: έχετε δίκιο,
2: μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
2: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
2: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή, ναι, σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο, mm-hmm, και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας, το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή,
2: τον Αύγουστο,
0: έτσι,
2: τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
2: Ωραία, έτσι, έχετε δίκιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
3: το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δίκτυο της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
0: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και δυστυχώς το θανατηφόρο με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα, όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο, δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
6: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλή τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια, αν ελοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταρρυπτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
6: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
0: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από τη μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πυρακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάπνο του Χουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το 19 βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
8: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
9: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις λεωφορείες μας.
8: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτηριά μας, την Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα, επιλογή και του κύριου Κυρανάκη, είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
10: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για την Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κόνταρο χτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
8: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
10: Και φυσικά να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
8: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
12: του κυρίου Δούκα.
11: Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
8: Και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προσυμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
8: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
14: Για να ξεμπλοκάρουμε από προθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
13: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
14: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
15: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε και να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
14: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
15: απέναντι. Προφανώς όχι.
14: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
15: Βέβαια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
16: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου της του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετ, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος. Βεβαίως, είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία. Και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
8: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρύλε σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
16: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
8: Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
16: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
8: Ελένα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
8: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
19: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
8: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις, τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
8: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στον Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και αμαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Τέλος, από τον αριθμό μητρό των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
8: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν στις συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
1: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μία κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, την οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος σκοριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, τον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
8: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
3: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
8: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
22: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομωτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομωτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομωτή εξηγήσεις.
8: Ανά Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου το τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
8: Ναι.
2: Για να υποφεληθεί κάποιο από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
8: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
2: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω τη ψηφιακή πύλη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας
8: περιορισμός
2: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Θέλω, φίλε, να κλείσω με αυτό. Εντάξει, το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και είναι απόλυτα συνεπής. Ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
8: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα από που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
2: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια, οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον

0: αυτό.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τζάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
2: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεσμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, στο σύνταξη, για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
3: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Στη συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλληνα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
3: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Ναι. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες,

0: Πορείες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λιβύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας, με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ορόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
2: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα, έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
3: Με ρόπαλο.
2: Κεφάλι, έναν 21χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 21χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
4: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες 5η και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει η τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από 3 υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες 2 συλλήψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
4: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
3: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΙΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
6: ναι,
5: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
6: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
5: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
6: ναι,
5: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8, κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Air News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
8: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τεμίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
8: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, που θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κεσάδα και Αντζέλικα Γκαρσία σε μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία No Juego από το Boleros Psicodelicos 2 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο. Σερφ Νουάρ εδώ από τους Αμερικανούς Λαλούς και το άλμπουμ It's Alive. Ακούμε το Call Me in the Day. Καλησπέρα σε όλους.

Μια ξεχωριστή περίπτωση μουσικού ήταν ο Gitkin. Η μουσική του έτσι είναι ένα παγκόσμιο χαρμάνι. Παίζει από περουβιανή κούμπια, desert rock της Σαχάρας, αλλά και τα blues της Νέας Ορλεάνης. Εδώ συνεργάστηκε με την Carol C. Είναι γνωστή μας από τη σκηνή της Latin Electronica και μαζί μας τραγούδησαν το κομμάτι Oro. Και εδώ ο Γερμανός οργανίστας ο Klaus Wunderlich σε μία από τις πιο γνωστές του εκτελέσεις, το κλασικό Summertime.

Oriental Disco, Orient Express ο τίτλος του κομματιού, η Γαλλίδα Κορίν και ο Χαμπίμπι Σλάι. Στην Ελβετία να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τους Φάι Μπάμπα, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σοπούλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

από την Αργεντινή ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Φεντερίκο Αουμπέλε, ανακάλυψη των Thievery Corporation, ήταν αυτός ο καλλιτέχνης εδώ από το 2003 και το άλμπουμ Gran Hotel Buenos Aires, μαζί με τη σύντροφο και συνεργατηδά του την Αταλία Κλαβιέ, σε αυτά τα εθέρια πάντα φωνητικά. Contigo λοιπόν, και έρχεται ο Gambit, πρώην μπασίστας του Μανού Τσάου και τον Radio Bemba, στους αγαπημένους τους World Beat ρυθμούς, Ούτσι Βέον Ιβά ο τίτλος, και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

μουσικές επιρροές. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που βασίζεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά ποίηματα του Τούρκου μυστικιστή ποιητή του Yunus Emre, που είχαν πρώτη μελοποιήσει το θρυλικό τουρκικό δίδυμο των Mazhar and Fuat το 1974. Εδώ στην εκτέλεση ο Γερμανός DJ και παραγωγός Chantel

δεύτερη φορά που συναντάμε την Ναταλία Κλαβιέ στα φωνητικά, αυτή τη φορά από την πρόσφατη συνεργασία της με τον Eric Hilton, Λαλίτα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχονται οι Gorillaz από το εξαιρετικό τελευταίο τους άλμπουμ, το The Mountain. Μια από τις πιο συναισθηματικές ερμηνείες του Damon Albarn, και εδώ με την εκπληκτική συμμετοχή του Black Thought των Roots. Ωραίο και συγκινητικό. The Empty Dream Machine, Gorillaz.

0: Empty Dream Machine, φτάσαμε μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4 και εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και να κλείσουμε με την Γάλλο Αϊτινή, ανερχόμενη pop star και από τις πιο πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, την Νάικα. Λίγο πριν την απολαύσουμε live στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, Κυριακή 12 Ιουλίου. One Track Mind. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και τη Λουκία Σούπουλη.
1: Blinded and see the context.

η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Hello, hello, hello.
7: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Always the Sun στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να πάμε κόντρα λίγο στον καιρό και στη συννεφιά που έχει έρθει στο απογευματάκι αυτό της Παρασκευής. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει έρθει αυτή η συννεφιά που λες και λέω να την ξορκίσουμε με τις μουσικές μας. Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Me There. Αυτό έπαιξε για εσάς που μας λέτε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος καιρός για να φύγει κανείς ταξίδι, να κάνει ένα ωραίο road trip. Συμφωνούμε σε αυτό, γι' αυτό έχουμε και τις κατάλληλες μουσικές, νομίζω. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή από το γεγονός ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, αποτελεί και την κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972 για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Για την ιστορία, το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. 5 με 16 Ιουνίου του 1972 πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέχρι τότε αυτά τα θέματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με την μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος φέτος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Και φυσικά η ανθρωπότητα πλέον βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 λοιπόν υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους.

0: its desire.
1: Λέω Σιντράν και το Desire. Καετάνο Βελόζο, Lila Downs.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και το Live For You και επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Τι λέγαμε πριν για εσάς που λέτε πως τα τραγούδια αυτά ταιριάζουν ή το σκηνικό και το σκηνικό του καιρού ταιριάζουν πάρα πολύ στο ταξίδι, και έχουμε και εσάς που μας λέτε ότι ταξιδεύετε έτσι κι αλλιώς και καλό δρόμο να έχετε, και είναι Παρασκευή απόγευμα και εμείς ζηλεύουμε. Καλησπέρα ξανά. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo tu mare, mojupa, alaroye, ele para o.

Ζίζι από τη Γαλλία και το So Good, νέο single, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και επειδή έχει αυτό το τη feel good διάθεση, έβλεπα και ήθελα να σας το πω, γιατί είναι από εκείνα που δεν πρέπει να χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, πως το Release Athens υποδέχεται και Grammatic και Saint Etienne το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία Νερού. Και είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν μπει στο line-up της ξεχωριστής βραδιάς που θα κορυφωθεί με Pet Shop Boys.

Porcelain στη γαλλική του εκδοχή και από Blonde, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά για φινάλι πρώτης ώρας, να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι, μια μελωδία που έχει τίτλο Coffee, ταιριάζει απόλυτα στη στιγμή. Μικρή Ανάσα, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακύνθε.
3: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
3: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
3: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Στην αγκαλιά μου για απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Στα χείλη μου κρατάω το αντίο, στο κρύβο, στο κρύβο. Μα ήρθε η ώρα που εμείς οι δύο θα πούμε αντίο. Το νιώθεις πως για πάντα

έρωτα. Μαζί σου τα πάντα σου φάνε ροζά για μένα. Σου είπα ότι άλλαξα σε σένα, κατάσταλαξα σε σένα.

Κάποτε σ' έναν ούριζα στην αγκαλιά μου στο πρωί. Τώρα στου κρεβάτιου την άκρη ξαπλώνεις δακρυσμό.

άσε με να κάτσω πλάι σου. Κι ό,τι θέλει συλλογή σου, δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου.

πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει μες στη σιγάλια. Η καρδιά σου

Ο παλιός φωνόγραφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νύχτα. Το τραγούδι τέλειω.

0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Έχει φέρει κανένα μήπως τραγούδι, έτσι τίποτα, έχει καμία έκπληξη?
1: Όχι, δεν έφερα τίποτα.
0: Τίποτα?
1: Όχι, μόλις τελειώσαμε με τις Πανελλήνιες, ήμουν επιτήρηση.
0: Ω, τελειώσανε αυτές οι Άγιες Πανελλήνιες.
1: Όχι, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα τελειώνουνε.
1: Ναι.
0: Πάλι επιτήρηση σα σήμερα.
1: Πάλι με χώνουν συνέχεια.
0: Γιατί μωρέ παιδάκι που αυτό το πράγμα έτσι, όλη την ώρα σου λέει να βάζει.
1: Αντί να βάζουν του νέου, βάζουν τι καραβάνε.
0: Έχει 35 χρόνια προϋπηρεσία τώρα.
1: 32. 32 και είμαι μόνο 52.
0: Είσαι μόνο 52?
1: Ναι.
0: Μόνο όταν πας 55 θα την καταλάβεις τη ζωή.
1: Μπορεί. Εσύ που το ξέρεις το είπανε.
0: Έτσι μου είπε κάποιος σοφός.
1: Λοιπόν, μόλις ήμουνα και μιξάριζα το...
0: Ναι, ακούτε παρακαλώ.
1: Τους ελεύθερους πολιορκημένους.
0: Ναι.
1: Του Διονυσίου Σολομού που μελοποίησε ο Τιμόθης Αρβανιτάκης. Ωραία. Και κάναμε τη συναυλία στην Κέρκυρα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Πότε θα το βάλουμε εδώ?
1: Είναι και όχι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Αλλά μπορούμε και μόνο και ακουστικό.
0: Εντάξει, το ακουστικό να βάλουμε. Εμείς το οπτικό δεν ξέρω τώρα. Ας έρθει ο Λάση να το τραβήξει με κανένα βίντεο. Δεν ξέρω κάτι.
1: Όχι, όχι, το ακουστικό θα στείλουμε μόνο.
0: Το ακουστικό, ωραία. Μπράβο. Πότε με το καλό?
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι. Μα δεν αμφιβάλλει κανείς.
1: Όχι, εννοώ και η βιντεοσκόπηση. Ήταν με 6-7 κάμερες. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ήταν εξαιρετικό, όντως. Μακάρι έτσι να συνεχίσουν και οι άλλοι αυτά τα υπόλοιπα.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Ό,τι μπορεί. Μα δεν το είπα.
1: Μοναχώς σήμερα τι γίνεται εδώ, γιατί?

0: εντάξει, ο Νίκος είναι πολύ άσχολος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει.
0: Είναι πολύ άσχολος ο Νίκος και εντάξει. Έχω συνηθίσει, δεν με νοιάζει.
1: Το ξέρω.
0: Έχω...
1: Να δω την άλλη εβδομάδα, άμα δεν έχεις παρέα, θα έρθω να παίξουμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, έλα λίγο, φέρετε κανένα σύνολο εδώ πέρα, δεν ξέρω.
1: Πού να το βρω.
0: Όχι πολλά.
1: Καλοκαιριάτικα δεν υπάρχουν τώρα, αυτοί δουλεύουν όλοι.
0: Φέρε κάποιον, δεν ξέρω.
1: Θα έρθω και θα παίξουμε.
0: Ναι.
1: Οργανική μουσική, πώς έλεγε η συγχωρημένη Μαρία Οικουμούτενα.
0: Η Μαρία Οικουμούτου, ναι.
1: Τι έλεγε.
0: Βρε παιδιά, παίχτε και κανένα με κιθάρα και μαντολίνο οργανικό, χωρίς να είναι τραγούδι.
1: Όχι, έλεγε, παίχτε
0: και κομμάτι. Λίγο μουσική, λέει, όχι όλο τραγούδια. Έλεγε, ήταν
1: παίχτε και λίγο μουσική.
0: Παίχτε και λίγο μουσική, λέει, όχι όλο τραγούδια.
1: Όχι όλο τραγούδια.
0: Αυτό το. Αγαπητέ. Ναι. Πάμε για κλείσιμο σε ένα λεπτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχει τηλέφωνο. Πάρε με στο τηλέφωνο. Τώρα παίρνουμε το στάδιο.

0: Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Τζίμι Σπυριώχος εδώ. Γρήγορα.
0: Ναι.
1: Επήρα γιατί είναι ο Ανδρέας εκεί.
0: Α, για ανακάτωμα ή όχι, για ανακάτωμα.
2: Για ανακάτωμα.
1: Καλά πανηγύρια και παραδοσιακά όσο μπορούμε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Καλά πανηγύρια και πολλά, έτσι ναι. Καλά πανηγύρια και πολλά. Πολλά πανηγύρια χρειάζονται. Έτσι είναι. Μακάρι. Για πες μου για τα πανηγύρια, πόσα τώρα θα έρθουν στο σύστημα?
2: Δεν το ξέρω ακόμα, αλλά μέχρι
0: πες μερικά, πες μερικά έτσι.
2: Μερικά είναι του Αγίου Λέοντα.
0: Ωραία.
2: Και τα δύο βράδια, την άλλη μέρα του Αγίου Παντελεήμονας.
0: Ωραία.
2: Αγίου Παντελεήμονα.
0: Ναι.
2: Είναι της Εξοχώρας.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι πανηγύρι, πρώτη φορά θα γίνει στα...
0: Για πες αυτό της πρώτης φοράς.
2: Είναι στις 27 του μηνός στο Σαρακινάδο.
0: Πανηγύρι.
2: Ναι, είναι ο νέος εφημέριος ο φίλος μας ο,
0: ναι,
2: ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης, ναι, ωραία, μπράβο.
2: Ο Παναγιώτης.
0: Ναι.
2: Ωραία. Την άλλη μέρα θα είναι...
0: Δηλαδή τραγούδι, χορός, πολλής.
2: Πιώμα,
0: ναι. Τυρί, ντόπιο, ευχαριστώ.
2: Και λοιπά.
0: Μπράβο, και σε περιμένουμε να μας πεις την άλλη φορά λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαίρετε, καλό απόγευμα. Το απόγευμα επανάληψη.

0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Την προσοχή σας λίγο. Για να μας πείτε κι εσείς αν καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε καλά, για να μην τρελαθούμε εντελώς. Σε πρόσφατη ανάρτηση, το πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύσης Τουρκάκης, δηλώνει: «Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, η Γενική Διευθύντρια της Δημοτικής Επιχείρησης δεν είπε ότι η επιχείρηση δεν έχει χρήματα. Δεν είπε ότι αδυνατεί να λειτουργήσει. Δεν είπε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο». Να ακούσουμε όμως τι είπε η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: 17.000 είναι το ταμείο το υπόλοιπο της ΔΕΙΑΣ την Παρασκευή. Όμως λεφτά η ΔΕΙΑΣ, παιδιά, δεν έχει ούτε για έργα ούτε να περάσει το καλοκαίρι της. Τα πιάνει έτσι και αλλιώς τα λεφτά. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να πάμε να κάνουμε έργα για τον πλάνο. Με τι λεφτά θα πληρώσουμε? Πόσα λεφτά θέλουμε για τις σωλήνες?
3: Θέλουμε 70.000 για τις σωλήνες.
2: Πού θα τα βρούμε να πληρώσουμε? Πού θα τα βρούμε να τα πληρώσουμε? Θέλει καινούριο αντιλιοστάσιο. Θέλει δίκτυο καινούριο να κάνουν παρεμβάσεις και να έρχονται και ταυτόφορα. Έρχονται πρόεδρο ταυτόφορα σε εσένα και σε μένα, ναι. Εγώ...
1: Μάλλον άλλα καταλαβαίνουμε εμείς και άλλα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που δεν καταλαβαίνει άλλα, καταλαβαίνει αυτά ακριβώς. Να το ακούσουμε άλλη μια φορά, να το εμπεδώσουμε. Η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΙΑΣ στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είπε ότι η επιχείρηση δεν έχει χρήματα, δεν είπε ότι αδυνατεί να λειτουργήσει, δεν είπε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Άλλη μια φορά, γιατί η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης.
2: Είναι το ταμείο το υπόλοιπο της ΔΕΙΑΣ την Παρασκευή. Όμως λεφτά η ΔΕΙΑΣ, παιδιά, δεν έχει ούτε για έργα ούτε να περάσει το καλοκαίρι της. Τα πιάνει έτσι και αλλιώς τα λεφτά. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να πάμε να κάνουμε έργα για τον πλάνο. Με τι λεφτά θα πληρώσουμε? Πόσα λεφτά θέλουμε για τις σωλήνες?
3: Θέλουμε 70.000 για τις σωλήνες.
2: Πού θα τα βρούμε να πληρώσουμε? Πού θα τα βρούμε να τα πληρώσουμε? Θέλει καινούριο αντιλιοστάσιο. Θέλει δίκτυο καινούριο να κάνουν παρεμβάσεις και να έρχονται και ταυτόφορα. Έρχονται πρόεδροι ταυτόφορα σε εσένα και σε μένα, ναι. Εγώ...
1: Και αυτό φορά σε σένα και σε μένα. Ελπίζω να καταλάβατε. Όσο λοιπόν κι αν η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι άλλα ήθελε να πει η Γενική Διευθύντρια από τα εμπειρότερα στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης, παρακαλώ, που σίγουρα τα έχει δει όλα πολλά χρόνια τώρα, η σκληρή αλήθεια δεν κρύβεται παρά το γεγονός ότι κατά κοινή ομολογία, γιατί θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, η νυν διοίκηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βάλει μια τάξη στα οικονομικά, επίσης να στελεχώσει και εξυγχρονίσει την υπηρεσία, προωθώντας και αναγκαία έργα και παρεμβάσεις. Είναι όμως τόσο και τέτοιο το αυτοδιοικητικό, διαχειριστικό, οικονομικό και όχι μόνο χάος από τον παλιό και αμαρτωλό σύνδεσμο ίδρυυσης, ίσως και νωρίτερα, αυτά τα λένε και οι κατά καιρούς διοικούντες στα κοινά και πολλοί άλλοι, που για να βγει άκρη και να αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι θέλουμε ακόμη πολλές ζωές και αντοχές, και εντωμεταξύ όλα κάποια στιγμή παραγράφονται, και το χειρότερο είναι ότι αυτό αφορά και στο συλλογικό υποσυνείδητο που έχει πάει προπολού άκλαυτο, αν όχι για τον ύπνο του δικαίου. Μάλλον ήρθε η ώρα του λογαριασμού, αλλά οι υπόχρεοι δεν θα είναι εκεί, όπως συνήθως συμβαίνει, για να πληρώσουν, και όχι μόνο σε χρήμα, καθώς τα σπασμένα τα πληρώνουν οι συνήθες ύποπτοι και, για την ακρίβεια, τα κορόιδα. Μια ανωτελεία εδώ. Και το κλέψιμο του νερού και όχι μόνο καλά κρατεί. Και οι απλήρωτοι λογαριασμοί και. Έρτη Ζακίνθου, Zoom στην επικαιρότητα, και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είναι λιγάκι περίεργο το σκηνικό του καιρού. Όπως και να έχει όμως, πλησιάζουμε, ή μάλλον είμαστε στις αρχές του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Έπεται και Σαββατοκύριακο για ορισμένους, όχι για όλους. Γιατί κάποιοι δουλεύουν όλη μέρα και κάθε μέρα στον τουρισμό του νησιού. Και δεν συμβαίνει μόνο εδώ. στα μαγικά κουμπάκια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις φιλόξενες και αγαπημένες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr και erazak1@yahoo.gr. Να δούμε λιγάκι και την ατζέντα της εκπομπής, καλό ή τη σκαλέτα. Για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, ΕΟΑΕΝ, που πραγματοποιήθηκε στη Θάσο από 29 έως 30 Μαΐου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, θα παραχωρήσει τηλεφωνική συνέντευξη λίγο μετά τις 11.30 στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και δεύτερος αντιπρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξη Ελληνικών Νησιών, Ιάκωβος Κονταράτος, ο οποίος εκπροσώπησε το Επιμελητήριο του νησιού στην εν λόγω συνέλευση. Παράλληλα, ο κ. Κονταράτος θα τοποθετηθεί για το γνωστό θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ διοίκησης και πλειοψηφίας του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, με το συνδυασμό της αντιπολίτευσης Νέο Επιμελητήριο Ζακύνθου με επικεφαλή στο Μαρίνο Στουφή, που αφορά την περιβόητη διαδικασία μεταστέγασης του φορέα σε νέο κτίριο, καθώς και άλλα σχετικά θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα.

Μια παρένθεση εδώ, ενημέρωση από την ΔΕΙΑΣ. Μετά τη σοβαρή βλάβη που παρουσιάστηκε στην κεντρική αντλία υδροδότησης της περιοχής Καλετζή, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ ολοκλήρωσαν χθες τις απαραίτητες εργασίες και προχώρησαν στην τοποθέτηση νέας αντλίας. Από την πρώτη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ βρέθηκαν στο σημείο, προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες και εργάστηκαν ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του συστήματος υδροδότησης. Η νέα αντλία τέθηκε σε λειτουργία και η υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα. Σταδιακά στην κανονικότητα. Η υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων, μάλιστα, σταδιακά. Μόνο που κανονικότητα για τις ορεινές κοινότητες και όχι μόνο, είναι να μην έχουν κανονικότητα στην ίδρυψη. Αυτή είναι η κανονικότητα εκεί. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να απαιτηθεί μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να γεμίσουν πλήρως τα δίχτυα και οι δεξαμενές. Θα μιλήσουμε εντός ολίγου με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου, Θεόδωρο Σαρακίνη. Γιατί αν έχετε προσέξει, γενικά την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο, ουδόλως την ενδιαφέρουν και την απασχολούν τα εργασιακά. Τυχαίο, δεν νομίζω. Υπάρχει όμως και αυτό το κομμάτι της επικαιρότητας και της καθημερινής πραγματικότητας. Καθώς έχει προηγηθεί από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου πρόσκληση διαπραγμάτευσης για υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς τις πρωτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις του νησιού και συγκεκριμένα προς τους συλλόγους ξενοδόχων Αλικών, Αρκαδίων, Ζακύνθου και Λαγανά. Υπάρχει και σχετική κοινοποίηση στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ζακύνθου. Είχε οριστεί η χθεσινή μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των συλλόγων ξενοδόχων, δηλαδή τις εργοδοτικές οργανώσεις, και ουδέποτε αυτοί εμφανίστηκαν, όπως ήθεσταν απράττων, γιατί προφανώς οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν είναι αρεστοί στις εργοδοτικές οργανώσεις και δεν παρίσταται στις συναντήσεις προκειμένου να υπογραφεί η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Επρόκειτο να γίνει η συνάντηση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Με συγχωρείτε, λάθος εδώ, εκ παραδρομής. Έχει οριστεί συνάντηση για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Μόνο που είχαν οριστεί και άλλες τέτοιες συναντήσεις, αλλά δεν υπήρξε παρουσία και εκπροσώπηση των εργοδοτικών οργανώσεων και των συλλόγων ξενοδόχων, προκειμένου να διαπραγματευτούν με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων στον τουρισμό επισητισμό για την τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό μάλλον θα συμβεί και με την επόμενη συνάντηση τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο του νησιού. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση από το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μια άνω τελεία εδώ.

0: Μακάρι να μπορούσαμε να ζήσουμε δίχως ταυτότητα πια, αλλά δεν μας αφήνουν ήσυχους, δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο επί σειρά ετών πρόεδρος του τοπικού σωματείου ξενοδοχοϊπαλλήλων, Θοδωρής Αρακίνης, ο οποίος βρίσκεται επί το έργο, είναι στην εργασία του, έχει ένα κενό ή μάλλον δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και θα μιλήσουμε για λίγα λεπτά της ώρας. Κύριε Σαρακίνη, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, αν μπορείτε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν προσέρχονται οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων και δι' των συλλόγων ξενοδόχων Ζακύνθου στις προσκλήσεις που τους απευθύνει το τοπικό σωματείο προκειμένου να διαπραγματευτούν για την υπογραφή της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας?
1: Ναι.
0: Και είναι μια... Αυτό συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, να δούμε τι μελιγενέστε φέτος. Καθώς η επόμενη συνάντηση είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, όπως είπα και πριν, 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου.
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχει ο κλάδος του τουρισμού, έλλειψη δηλαδή προσωπικού, συνθήκες υγιεινής ασφάλειας, διαμονή, καλούμε τους τοπικές ενώσεις ξενοδόχων.
0: Ναι.
1: Να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα,
0: ναι,
1: έτσι που είναι, που καίνε τους εργαζόμενους και τους ίδιους τους επιχειρηματίες, φυσικά και με συλλογικές συμβάσεις, έτσι, και με μείωση του χρόνου εργασίας και αυξήσεις των μισθών, όλα αυτά που είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό να μην δέχονται να έρθουν.
0: Δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ.
1: Δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Κοίταξε, κάποιες φορές μπορεί να λένε κάποιοι, εγώ θέλω να έρθω, αλλά οι άλλοι δεν έρχονται.
0: Οπότε συνεννοούνται και δεν έρχεται κανένας από αυτούς.
1: Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί υπάρχουν δύο λογικές. Η λογική που λέει εμείς ικανοποιείς τον αναγκών των δικών μας και η λογική των ξενοδόχων που είναι αντίθετη. Με τη δική μας λογική που λέει αύξηση των κερδών, δραστηριοποίηση κτλ.
0: Δηλαδή δεν είναι κάτι που αυτό... μπορεί να πει κάποιο, να σας καταλογίσει ότι κάνετε του κεφαλιού σας, είναι κάτι που προβλέπετε.
1: Όχι, γιατί γίνει. Πώς η Ομοσπονδία μαζί με τα σωματεία τοπικά της Ρόδου και της Κρήτης υπογράψανε συλλογική σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τι συλλογική σύμβαση, 7 στα 7, 10 ώρα, 12 ώρα, με μια μικρή αύξηση ψίχουλα των μισθών. Αυτή τη συλλογική σύμβαση δεν τη θέλουμε. Εμείς διεκδικούμε άλλο θεσμικό πλαίσιο με βάση τα αιτήματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
0: Ο λόγος για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό Τουρισμό με πρόεδρο τον Γιώργο Χότζοπλου.
1: Που τα έχει ψηφίσει, που τα έχει ψηφίσει όλα αυτά και τώρα αντιδράει και λέει θα κάνουμε και απεργία.
0: Πότε?
1: Είναι υποκριτικό. 24 Ιούνιου έχει προκηρυχθεί απεργία.
0: Από την Ομοσπονδία.
1: Είναι από την Ομοσπονδία, συμμετέχουμε κι εμείς.
0: Αλλά...
1: Σαν πάμε με τα δικά μας αιτήματα, που είναι στη λογική της αύξησης των μισθών, μέτρα υγιεινής ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, υπογραφές τοπικής σύμβασης, βαρέα και ανθυγινά, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, ταμείο ανεργίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανεργία, αυτό το έσχος δηλαδή των 3 μηνών που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και από παλιά και οι προηγούμενες που το είχαν κόψει και είπαν πως θα το ξαναφέρουν, δεν το ξαναφέρουν.
0: Να γίνει λοιπόν, πεντάμινο από το τρίμηνο, ναι.
1: Εννοείται και με αύξηση του ταμείου. Στο 80% του βασικού μισθού, εμείς λέμε. Για να μπορεί να ζήσει ο άλλος. Δηλαδή, πώς ζει ο άλλος τώρα από το Φλεβάρι που τελειώνει το ταμείο του μέχρι το Μάιο που θα ξεκινήσει το 3 Ιούνιου που θα πληρωθεί, πώς θα ζήσει? Δεν ζει και δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Άρα και όλους αυτούς τους λόγους απεργούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύναμη, μπορούμε να διεκδικήσουμε και. Η πείρα που δείχνει και από άλλους κλάδους είναι ότι κερδίζουμε μόνο με τους αγώνες.
0: Δυστυχώς όμως υπάρχει μια άλλη πείρα εντός ή εκτός εισαγωγικών που λέει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ότι όταν προκυρήσονται μέσω τουριστικής περίοδου απεργιακές κινητοποιήσεις από την Ομοσπονδία, δυστυχώς η συμμετοχή είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Για αυτονόητους λόγους, γιατί περισσότεροι φοβούνται να απεργήσουν, μήπως απολυθούν, δεν θέλουν να χάσουν το μεροκάματο και.
1: Εντάξει, ισχύουν όλα αυτά. Δεν λέμε ότι δεν ισχύουν. Το ζήτημα όμως είναι τι θα χάσουν. Και τι χάνουν όλα αυτά τα χρόνια που.
0: Άντε να πιστούν για το αντίθετο.
1: Φάνηκε, φαίνεται και ο τουρισμός πόσο ευάλωτος είναι.
0: Ναι.
1: έτσι, και από τα προηγούμενα χρόνια, από την πανδημία, και ποιος πλήρωσε την κρίση. Βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητο
0: προϊόν.
1: Ευαίσθητο προϊόν, ναι, γιατί μέσω πολεμικής σύραξης αυτός είναι ο πρώτος που θα πληγεί, και κυρίως οι εργαζόμενοι που θα πληγούν. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσω πολεμικής οικονομίας να κόβονται οι γενικές δαπάνες, η υγεία και η παιδεία, η ακρίβεια, η στέγη, η ενέργεια, η διαδοχή μας αυξάνονται. Άρα είναι σύγχρονο και λογικό να θέλουμε και αύξηση εμείς στο μισθό μας.
0: Ωραία.
1: Και όχι το ίδιο μισθό.
0: Ωραία. Δεν υπογράφεται λοιπόν η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι συνεχίζουν. Όχι μόνο δεν υπογράφουν, δεν τηρούν την υπάρχουσα κλαδική σύμβαση, τη γενική δηλαδή, την πανελλαδική.
0: Ναι.
1: Με ποιο τρόπο? Ότι ακόμα και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν όλες τις μέρες 7 στα 7 δεν χτυπάνε κάρτα για όλες τις μέρες.
0: Τι γίνεται αλήθεια με τις κάρτες και τις υπερορίες?
1: Οι υπερορίες που
0: στην πράξη
1: αποτυπώνονται, όπως λέει η πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ότι αποτυπώνεται η πραγματικότητα και τώρα θα πληρώνονται όλες οι εργαζόμενοι υπερορίες, είναι ένα ψέμα.
0: Γιατί?
1: Οι εργοδότες μπουρδουκλώνουν τους εργαζόμενους
0: και
1: τους λένε θα χτυπήσουν αυτοί τις κάρτες, θα πάρετε αυτό το μισθό, το πακέτο.
0: Χτυπάνε τις κάρτες των εργαζόμενων οι εργοδότες?
1: Χτυπάνε πολλές επιχειρήσεις, ναι, μικρότερες βέβαια ξενοδοχεία, αλλά ισχύει αυτό, είναι ένα γενικό φαινόμενο ότι χτυπάνε τις κάρτες και κατά το δοκούν τους δίνουν αυτό το μισθό. Έτσι όσο θα πάνε να διεκδικήσουν τα 7 στα 7 που έχουν δουλέψει, να τους λένε αυτές τις κάρτες έχουν χτυπηθεί. Δεν μπορείτε να δείτε.
0: Και γιατί δεν
1: παραπάνω
0: έχει γίνει μια καταγγελία έστω από το τοπικό σωματείο, αν όντως είναι έτσι?
1: Αυτό γίνεται πάντα. Και όχι μόνο, και έχουμε κάνει και γι' αυτό κάνουμε και απεργία. Και για τις κάρτες. Και το ξέρουν και στο Υπουργείο, το έχουμε καταθέσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχουν γίνει και επιρωτήσεις,
0: ναι,
1: στη Βουλή. Και για την κάρτα αυτή που δίνουμε, την προπληρωμένη πάλι,
0: ναι,
1: που τα Χριστούγεννα μείνανε χωρίς εισόδημα οι εργαζόμενοι γιατί δεν την είχαν παραλάβει. Άλλο πάλι γι' αυτό, άλλο υπόλοιπο.
0: Αυτό έχει να κάνει με τράπεζες, αλυτά και ούτω καθεξής. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
1: Εντάξει, αλλά είναι ευθύνη του κράτους που πάλι έβαλε εμπόδιο στον εργαζόμενοι άνεργοι εποχιακοί να πάρουν έστω αυτό το 50 εισόδημα. Ναι. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, η επίθεση που δεχόμαστε με τα 13 ώρα, τις απαράδεκτες συμβάσεις που υπέγραψε, είπαμε, η Ομοσπονδία, με τα 7 στα 7 τα 10 ώρα, δουλειά σε 2-3 πόστα. Γιατί είναι απέτηση των επιχειρηματιών να δουλεύουν με περισσότερο και φθηνότερα.
0: Ναι, κύριε Σαρακή, να σας ρωτήσω,
1: ναι,
0: η έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό, στο νησί και γενικότερα, πώς λειτουργεί σε σχέση με τη διαμόρφωση των εργασιακών συνθήκων?
1: Αυτό που είπα και πριν, δηλαδή δουλειά σε 2-3 πόστα, να βάλουμε πλάτη γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, να μην πάρουμε κι άλλο προσωπικό για να πάρετε κάτι παραπάνω κι εσείς, όπου σημαίνει εντρικοποίηση, σημαίνει ότι παρετούνται οι ίδιοι εργαζόμενοι πολλές φορές
0: από την εργασία
1: για να βρουν κάτι καλύτερα.
0: Αυτό
1: και στην Ζάκηθο φυσικά. Ψάχνουν αλλού να βρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς, καλύτερα ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες διαβίωσης.
0: Ναι, αλλά είναι λοιπόν, και πάρα πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι στη Ζάκυνθο από τρίτες χώρες που δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι, πόσοι είναι.
1: Υπάρχουν και αλλοδαποί εργαζόμενοι που τους χαιρετίζουμε και αυτούς. Και
0: από Ουκρανία, Φιλιππίνες, από οπουδήποτε.
1: Ναι, ναι, από οπουδήποτε, από Νεπάλ, από παντού, από Αφρική και όλα αυτά, που συμπληρώνουν θέσεις εργασίας που πραγματικά έχουμε ανάγκη και για αυτούς. Έτσι παλεύουμε να έχουν αξιοπρεπές συνθήκες διαμονής και εργασίας, ωράριο.
0: Έχει μια εικόνα το σωματείο, πώς είναι, πού είναι, πού κατοικοειδρεύουν, πού εργάζονται, κάτω από ποιες συνθήκες κλπ.
1: Κυρίως στα μεγάλα ξενοδοχεία, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, αλλά και σε μικρούς, εκεί που κάνουν συμβάσεις με τα γραφεία τους. Δηλαδή πρόσφυγες, κυνηγημένοι από πολέμους και όλα αυτά και μετανάστες, ναι, τους βάζουν για λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι η σύμβαση, γιατί είναι με γραφεία.
0: Λοιπόν, με γραφεία ευρέσεως εργασίας.
1: Με γραφεία, ναι, έρχονται, με πρόβλημα με τα χαρτιά τους και όλα αυτά, γιατί πολλοί και χωρίς στην αρχή να βγάλουν τα χαρτιά τους, δουλεύουν έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα. Και έτσι
0: δουλεύουν με μαύρα. Κάνουν κενό. Μαύρα μεροκάματα. Αυτό εννοείται.
1: Το μαύρα μεροκάματα αργότερα του βγάζουν άδειε για να είναι και οι νόμοι για να μπορούν να πάρουν και κάποια χρήματα που πρέπει να μπαίνουν στην τράπεζα.
0: Μάλιστα, όπως έχουμε γιατί προσέξει, κύριε Σαρακίνη. Ναι, κύριε Σαρακίνη. Ναι. Στο αστυνομικό δελτίο, το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται πολλά συμβάντα με εντοπισμό αλλοδαπών εργαζόμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς πιστοποιητικά ναι. υγείας. Το ξέρετε αυτό?
1: Ναι, ναι, συμβαίνουν και πιο παλιά και τώρα περισσότερο γιατί φαντάζομαι γιατί είναι πάρα πολύ τώρα οι εργαζομικοί ανάγκες είναι μεγάλες των επιχειρήσεων. Άρα συμβαίνουν αυτά.
0: Και ως delivery εμείς εργάζονται λέμε... κάποιοι. Και ως delivery. Για παράδειγμα κάποιοι Ινδοί.
1: Ναι.
0: Και ως delivery.
1: Ναι, και ως delivery και με άσχημες συνθήκες εργασίας.
0: Και σίγουρα αναλαμβάνουν σκληρές, είναι... δύσκολες και επίπονες εργασίες. Βαριές.
1: Ακριβώς, τις πιο δύσκολες και επίμονες εργασίες, χωρίς μέτρα προστασίας για τον καύσωνα, για τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά. Γι' αυτό καλούμε όλους, τους χαιρετίζουμε καταρχήν και ιδίως καλούμε τους μετανάστες, τις γυναίκες, καλούμε τους νέους εργαζόμενους που έχουν έρθει εκτός Ζανγίθου να...
0: Είναι και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξέρω πολλά, έχω πολλά παραδείγματα από...
1: Εννοείται, και από Πελοπόννησο και από τον Εύρο.
0: Και από την Αθήνα.
1: Και από παντού. Και από Αθήνα πολύ.
0: Άτομα νεαρής ηλικίας εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού.
1: Ακριβώς νέοι εργαζόμενοι.
0: Έχουν μετακομίσει στο νησί για μια σεζόν.
1: Ναι, ναι. Και που δεν απολαμβάνουν το χρήματα που πρέπει να βγάλουν. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει και θα βάλουμε και αίτημα και στο,
0: ναι.
1: Και στο Δημοτικό Συμβούλιο
0: ναι,
1: για τα, να μην πληρώνουν τροφεία οι μητέρες ξενοδοχοϋπάλληλοι.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αίτημα να, για μετακίνηση δωρεάν των εργαζομένων. Όσοι δεν έχουν
0: μεταφορικό
1: μέσο ή έχουν πρόβλημα με την ακρίβεια, με τη βενζίνη και όλα αυτά, πρέπει να πάρουν θέση και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: για αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι μόνο πάμε σε εξαίρεση και όλα αυτά,
0: ναι.
1: αλλά πώς θα λυθούν αυτά τα ζητήματα με τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Γιατί κάποιες επιχειρήσεις τους παρέχουν στέγη. Τι στέγη τώρα μπορεί να είναι αυτή, άλλη ναι. συζήτηση. Σε ναι. κάποιες άλλες περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν και
1: ενίκιο. Ναι, τα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί πώς θα γίνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ζουν σε τρόγλες.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε και ελέγχους να γίνονται.
0: Με το ΣΕΠΕ, τι συμβαίνει αλήθεια με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας στη Ζάκυνθο? Πόσα άτομα έχει?
1: Ένα άτομο έχω δει εγώ.
0: Μόνο μια γυναίκα.
1: Ένα άτομο όσο ήταν, ναι. Και τι να πρωτοκάνει και πού να πρωτοπάει και τι ελέγχους να κάνει όταν όλοι οι νόμοι είναι στα μέτρα των εργοδοτών. Άρα μιλάμε ότι είναι επίκαιρη η απεργία μας στις 24, έτσι, και υπογραφή τοπικής σύμβασης, επαναφορά των βαρέων, όπως είπαμε, ταμείο ενεργείας για όλους,
0: ναι.
1: το 80% του βασικού μισθού, ανθρώπινο ωράριο, αξιοπρεπή συνθήκη.
0: Ολόκληρο νησί, κύριε Σαρακίνη, έχει μόνο δύο επόπτες υγείας. Η Διεύθυνση Υγείας, που είναι, ανήκει στην περιφέρεια. Και δει στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθο, έχει μόνο δύο επόπτες υγείας. Και μιλάμε για μια νευραλγική υπηρεσία. Ακριβώς. Με πάρα πολλά αντικείμενα. Μόνο δύο επόπτες εργασίας σε ολόκληρο το νησί. Αυτά.
1: Και σε αυτό το ζήτημα θα παρέμβουμε, γιατί θέλουμε σε χώρους δουλειάς με πάνω από 50 εργαζόμενους να επιμείνουμε στη συγκρότηση επιτροπών υγείας και ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Όπως προβλέπεται δηλαδή για το εργατικό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Δεν τελειώνει η συζήτηση.
1: Είμαστε ετοιμότητα μπροστά σε ατυχήματα. Άμεση απάντηση με κινητοποίηση, απεργία και στάση για να δούμε και θανατηφόρα ατυχήματα που έχουμε κάθε καλοκαίρι στους χώρους δουλειάς.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν τα μαθαίνουμε λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: και πολλά ατυχήματα που δεν είναι θανατηφόρα και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί και ατυχήματα να μην γίνονται, όταν πάνε να βγουν στη σύνταξη εργαζόμενοι, έχουν πάθει ήδη το κακό και αρρώστιες επαγγελματικές.
0: Όλη αυτή η εξουθένωση, σωματική, πνευματική, ψυχολογική.
1: Ακριβώς. Και τι μισθό παίρνουμε.
0: Ναι,
1: και τι σύνταξη να βγάλουμε. Εμείς λέμε να γίνει και ο χρόνος ανεργίας συντάξιμος για να μπορούμε να απολαύσουμε λίγο παραπάνω σύνταξη.
0: Καλά που άλλο ωράριο δηλώνεται και άλλο ισχύει.
1: Ναι,
0: και πολλοί εργαζόμενοι παίρνουν μερικά
1: χρήματα.
0: Ναι, και πολλοί εργαζόμενοι παίρνουν μερικά χρήματα στο χέρι και μερικά στο λογαριασμό τους. Και ο νόητο.
1: Ναι, και αν τα πάρουν όλοι, γιατί πέρυσι είχαμε και περιπτώσεις που δεν πήραν τα μαύρα και τους χορηγέψαν οι εργοδότες.
0: Ακόμα και τα μαύρα.
1: Με αποτέλεσμα, απλά να πάνε στα δικαστήρια για να μπορούν να βρουν το δίκαιο τους.
0: Γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν ότι...
1: Είναι και αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορούν, όσο και να μπορέσουμε και να, τους, και να το σωματείο να πηγαίνει στους χώρους δουλειάς, δεν μπορούμε να φτάσουμε παντού. Μάλιστα. Και να πείσουμε και τους εργαζόμενους.
0: Και καλούνται πολλές φορές οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επισητισμό, να επιστρέφουν και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσκα.
1: Αυτό γινόταν και πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Έχετε τέτοιες
1: καταγγελίες. Όσο το μαθαίνουμε τα καταγγέλνουμε, αλλά και παρεμβαίνουμε και καταγγελίες και υπάρχει και τρομοκρατία και ευρυσήματα και απειλές και όλα αυτά που ισχύουν και παλιά, ισχύουν ακόμα και τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Μάλιστα.
1: Ότι τώρα πάμε καλά και τώρα φαίνονται όλες οι υπερορίες και η μισθή είναι μεγάλη και
0: μάλιστα.
1: Κάνουμε αυξήσεις και όλα αυτά. Είναι μια κοροϊδία και ένα ψέμα.
0: Κύριε Σαρακίνη, να σας ευχαριστήσω.
1: Ναι. Στις 24 Ιούνιου καλούμε τους εργαζόμενους στην κινητοποίηση στο εργατικό κέντρο.
0: Καλημέρα κύριε Σαρακίνη. Καλή καλημέρα. Δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και καλή αντοχή
1: καλά,
0: σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους των εργαζόμενων στον χώρο.
1: Να είστε καλά, γιατί είστε η μοναδική που βγάζετε πολλές φορές το σωματείο στον αέρα και τα άλλα σωματεία.

0: Ζούμε στην επικαιρότητα, Ερτ Ζακίνθου, 11 με 12. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 39 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση, τον πρώτο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ζακίνθου και δεύτερο αντιπρόεδρο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, Ιάκωβο Κονταράτο. Κύριε Κονταράτο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα?
1: Ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Από τα εύκολα.
1: Από τη στιγμή που βγήκαμε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για τη συμμετοχή σας ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ζακίνθου στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών που πραγματοποιήθηκε στη Θάσο 29 και 30 Μαΐου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας.
1: Ναι. Σωστά, ήταν η 58η Γενική Συνέλευση
0: 58η, ναι.
1: Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
0: που έχει έδρα τυχείο.
1: Έχει έδρα τυχείο. Είναι ένας φορέας στον οποίο συμμετέχουν όλα τα επιμελητήρια που διαθέτουν νησιωτικές περιοχές.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη τα νησιά. Και γι' αυτό συμμετέχει το Επιμελητήριο Καβάλας που έχει τη Θάσο, συμμετέχει το Επιμελητήριο Αλεξανδρούπολης που έχει τη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Ναι. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του ομίλου ανάπτυξης είναι να προωθεί και να στηρίζει τα συμφέροντα των νησιωτικών περιοχών.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθεί να υπάρχει μια ισότητα, μια ισονομία ανάμεσα στις νησιωτικές περιοχές και την υπηρετική Ελλάδα. Το βασικό ζητούμενο του ομίλου, του ΕΟΑΕΝ, είναι να αναγνωριστεί ο όρος νησιωτικότητα παντού,
0: ναι,
1: και να συμπεριλαμβάνεται και στις νομοθετικές πράξεις με πολύ σαφή ρόλο και δεδομένα.
0: Στις νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο χωρών αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρέπει να πούμε ότι πέρα από τον ΕΟΑΕΝ υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νησιών, ο Ινσουλέρ,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος ουσιαστικά είναι παιδί του ΕΟΑΕΝ, δηλαδή, ναι, από τον ΕΟΑΕΝ δημιουργήθηκε από τους Έλληνες,
0: ναι, ναι,
1: και συμμετέχει ο Ινσουλέρ, στον Ινσουλέρ μάλλον συμμετέχουν τα ευρωπαϊκά νησιά,
0: ναι,
1: Μάλτα, Ισπανία κτλ. Mm. Και εκεί προωθούνται στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελών αντίστοιχα θέματα με προεξέχον το θέμα της νησιωτικότητας για τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Και εδώ, νομοθεσίες. Και εδώ να πω ότι αυτή την περίοδο πρόεδρος στον Ινσουλέρ είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ο Γιάννης Ορούσας, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον επιμελητηριακό θεσμό και την χάνει σεβασμού και αναγνώρισης και στην Ευρώπη και πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Και παλιότερα ο Νίκος Τσίπηρας.
1: Παλιότερα ο Νίκος Τσίπηρας ήταν ο οικονομικός επόπτης του Ινσουλέρ.
0: Σωστά. Όταν ήταν στο Επιμελητήριο Νίκος Τσίπηρας. Στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ζακίνθου.
1: Βεβαίως, γιατί ουσιαστικά εκπρόσωποι σε αυτά τα όργανα πηγαίνουν εκλεγμένα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου.
0: Ναι. Ποια είναι έτσι η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται και στις γενικές συνελεύσεις του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών?
1: Σε γενικές γραμμές τα προβλήματα των νησιών είναι περίπου ίδια.
0: Ναι.
1: Απλά αλλάζουν οι εντάσεις.
0: Η σύνδεση ακτοπλοϊκή και όχι μόνο με την υπηρετική Ελλάδα σίγουρα.
1: Εννοείται. Απλά εκεί αλλάζουν οι εντάσεις. Δηλαδή υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν καν καθημερινή σύνδεση.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: το μεταφορικό κόστος.
1: Το μεταφορικό κόστος είναι πολύ μεγάλο σε όλους, όπως και το ενεργειακό κόστος.
0: Σωστά.
1: Και και συνολικά το κόστος των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στα νησιά από ό,τι στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
0: Ναι. Υπάρχει βέβαια και το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια υπολειτουργεί. Με την έννοια ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, για όλους όσοι δεν ξέρουν.
1: Έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, αλλά έχει να κάνει και με την μεταφορά αγαθών,
0: ναι,
1: για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Η μία είναι για τους ιδιώτες πολίτες που είναι για τις μετακινήσεις και η άλλη για τις επιχειρήσεις που, ναι, έχει να κάνει με τη μεταφορά των αγαθών.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη μεταφορά των αγαθών υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην, ναι, πληρωμή των επιδοτήσεων. Υπάρχει μια συζήτηση τον τελευταίο χρόνο για την αναβάθμιση και ανανέωση του μεταφορικού ισοδύναμου.
0: Ναι.
1: Να γίνουν και κάποιες προσαρμογές, γιατί υπήρχαν και κάποιες αδικίες.
0: Ναι.
1: Και πιέζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να ολοκληρωθεί και να μπει σε εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, σαφώς υπάρχουν και άλλα προβλήματα τοπικού χαρακτήρα σε κάποιες περιοχές. Π.χ. στα νησιά της Ανατολικής Ελλάδας, π.χ. ο Σάμο, υπάρχουν τα θέματα και των δομών μετανάστευσης.
0: Βόρειο Αιγαίο.
1: Στο Βόρειο Αιγαίο. Υπάρχουν, όπως είπαμε, οι ελλιπείς ακτοπλοϊκές συνδέσεις, που είναι πολύ σημαντικό για κάποια νησιά. Και βέβαια υπάρχει και το πρόβλημα του προσωπικού για τις
0: τουριστικές επιχειρήσεις. Η έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό. Ναι.
1: Ακριβώς. Και, ναι, της στέγασης αντίστοιχα των εργαζομένων.
0: Όπως και δημόσιων λειτουργών.
1: Εκπαιδευτικών,
0: γιατρών, νοσηλευτών, αστυνομικών, πυροσβεστικών, λιμενικών και δεν συμμαζεύεται.
1: Πολύ σωστά. Και βέβαια υπάρχει στην πλειοψηφία, τη μεγάλη πλειοψηφία των νησιών, τα προβλήματα των υποδομών,
0: ναι,
1: που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, οδικό δίκτυο, νερό, αποχέτευση, σκουπίδια. Δηλαδή, σε όλα τα νησιά, πάνω κάτω, υπάρχει, ναι, μια ίδια εικόνα.
0: Υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα ζητήματα που αναδεικνύονται από τη Ζάκυνθο και από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.
1: Σαφώς και υπάρχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή εμείς τώρα στην τελευταία γενική συνέλευση,
0: ναι,
1: εγώ προσωπικά ανέδειξα το θέμα,
0: ναι,
1: της εισόδου των Βρετανών τουριστών, και αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιο με τις πολύ σημαντικές καθυστερήσεις που έχουμε.
0: Σε επίπεδο ελέγχων λόγω Σέγγεν, επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Βρετανοί τουρίστες. Ναι, και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό το θέμα δεν το έχουν όλα τα νησιά, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό που το έχουμε εμείς λόγω των Βρετανών.
0: Σωστά.
1: Οπότε ήταν ένα θέμα που μπήκε επιπλέον από τα υπόλοιπα που είναι τα κοινά προβλήματα.
0: Ναι. Θα επανέλθουμε, κύριε Κονταράτο, ενδεχομένως και με μια συνέντευξη εφόλης της ίδιας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου, με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Πάμε και στα του επιμελητηρίου Ζακύνθου.
1: Με τη διάθεσή σας.
0: Με τη δικηγόρο του νέου επιμελητηρίου Ζακύνθου με επικεφαλή στο Μαρίνο Στουφή, του Συνδυασμού της Αντιπολίτευσης, Μαρία Λιβέρη, να ζητά δημόσια συγγνώμη από τη διοίκηση του επιμελητηρίου, γιατί λέει επί εβδομάδες ακούσαμε δημόσιες ειρωνίες, προσωπικές επιθέσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις περί εκβιασμών, ποινικοποίησης και δίθεν έλλειψης νομικής βάσης των ενεργειών του νέου επιμελητηρίου Ζακύνθου, με επικεφαλή στο Μαρίνο Στουφή, τον οποίο δήθεν, λέει η κυρία Λιβέρη, οδήγησα σε μονοπάτια που ούτε πρωτοετής φοιτητής νομικής δεν θα τον καθοδηγούσε. Σήμερα οι ίδιοι που διακήρυσαν ότι δεν υπήρχε λόγος μειοδοτικού διαγωνισμού και αναφέρεται στη διοίκηση, φέρνουν προς έγκριση ακριβώς τη διαδικασία που καταγγέλαμε εξ αρχής ως αναγκαία και νόμιμη, και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η διοίκηση του επιμελητηρίου είχε προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για τη μεταστέγαση του επιμελητηρίου σε νέο κτίριο. Και επειδή είστε στη διοίκηση του επιμελητηρίου Ζακύνθου, καθώς είστε και πρώτος αντιπρόεδρος, αν θέλετε να δώσετε μια απάντηση επί τη ευκαιρία, κύριε Κονταράτο.
1: Βεβαίως. Καταρχήν δεν είναι θέμα να δώσουμε απάντηση, είναι θέμα να πούμε τη θέση μας,
0: ναι,
1: ως διοίκηση. Εμείς να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Λιβέρη, νομίζω ως διοίκηση δεν έχουμε καταφερθεί εναντίον της, δεν έχουμε πει κάτι εναντίον της, οπότε δεν νομίζω ότι
0: Μπορεί να μην είναι δικές σας δηλώσεις, να είναι του κυρίου Καλόφωνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη για τον κύριο Καλόφωνο.
0: Ναι, δεν λέει προσωπικά. Λέει η διοίκηση του επιμελητήριου να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.
1: Και ξαναλέω ότι η διοίκηση.
0: Γιατί, ναι, γιατί έχει θεχτεί και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι, ναι.
1: Ναι, η διοίκηση του επιμελητηρίου δεν έχει καταφερθεί εναντίον στην κυρία Λιβέρη, δεν έχει αναφερθεί αρνητικά στην κυρία Λιβέρη ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά το θέμα της με την κατάσταση, και να συμπληρώσω βέβαια ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη γενικότερα. Και θα πω το εξής.
0: Πάντως να ξέρετε, και κλείνει η παρένθεση, ξέρω πολλές λεπτομέρειες για το ιστορικό που αφορά τη μετεγκατάσταση ή η μεταστέγαση του επιμελητηρίου Ζακίνθου.
1: Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος ξέρει αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι πώς τα παρουσιάζει ο καθένας. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος ξέρει αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι πώς τα παρουσιάζει ο καθένας, αν θέλετε.
0: Ανεξάρτητα πώς τα παρουσιάζει ο καθένας, υπάρχει και ο νόμος.
1: Προφανώς και υπάρχει ο νόμος. Ναι. Και εκεί λοιπόν θα πω ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία εκ μέρους μας.
0: Μάλιστα.
1: Και ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι δεν θέλουμε να κάνουμε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Και θα σας θυμίσω λοιπόν, γιατί αφού είπατε ότι τα ξέρετε, θα το κάνω ως υπενθύμηση, αλλά και για να ακούσουν και οι ακροατές.
0: Ότι τα ξέρω δεν σημαίνει ότι μπορώ να τα πω και δημοσιά.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό λέω ότι θα
0: αυτά
1: τα πω για να τα ακούσουν, να ακούσουν και οι ακροατές. Εμείς λοιπόν τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε να κάνουμε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Και φέραμε στο Διοικητικό Συμβούλιο όρους.

0: διαγωνισμού προς ψήφιση και κάναμε και έτοιμο στο Υπουργείο να μας εγκρίνει αυτούς τους όρους για να προχωρήσουμε στην διενέργεια του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
1: Ναι.
0: Παρεπιπτόντως λοιπόν να κάνουμε παρένθεση ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτούς τους όρους. Εν συνεχεία όμως βρεθήκαμε στην πολύ δυσχερή θέση της απειλής έξωσης και της διαταγής απόδοσης μισθού.
1: Για την οποία έξωση είχατε ενημερωθεί έγκαιρα, δεν πράξατε τα δέοντα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω και αυτά επικαλείται και ο συνδυασμός των επιμελητήριων Ζακίνθου. Προχωρήσατε σε απευθείας ανάθεση και δεν υπήρχε και προσώπηση του επιμελητηρίου στο δικαστήριο. Γιατί υπήρξε αγωγή από τον ιδιοκτήτη στη διοίκηση.
0: Μισό λεπτό.
1: Για την έξω. Γιατί το επιμελητήριο δεν προστάτευσε τα συμφέροντά του, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά του.
0: Okay. Δεν προστατεύσαμε εμείς τα συμφέροντα που αποφασίσαμε να μην μείνει το. Ναι. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, πήραμε μια απόφαση πολύ σκληρή, να μην μείνει το επιμελητήριο στο δρόμο και να στεγαστεί.
1: Ναι.
0: Να μην μείνει επιχειρήσει στον δρόμο, να μην μείνει το αρχείο του επιμελητήριου στον δρόμο, να μην μείνει υπηρεσία στον δρόμο.
1: Και ότι το επιμελητήριο, το αρχείο του επιμελητήριου είναι στο σταθερό εργοστάσιο.
0: Το αρχείο του επιμελητήριου είναι ένα μέρος παλαιού αρχείου στο σταθερό εργοστάσιο για λόγους χώρου, για λόγους χώρου που μας εξυπηρέτησε και μας έδωσε ένα χώρο δωρεάν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, την οποία και ευχαριστούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν πρέπει να φαντάζεται κανένας ότι είναι το αρχείο πεταμένο κάπου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστά αρχειοθετημένο, καταγεγραμμένο και σε χώρο που φυλάσσεται καταλλήλως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και είναι μια προσωρινή λύση. Αλλά θέλω να επανέλθω στο εξής, ότι εμείς λοιπόν, αφού είχαμε πάρει την απόφαση να κάνουμε δημόσιο διαγωνισμό, βρεθήκαμε με τη συνθήκη της απόδοσης μισθού μέχρι μια καταληκτική ημερομηνία 15 Ιανουαρίου. Όποιος λοιπόν γνωρίζει από δημόσιους διαγωνισμούς και διαδικασίες δημοσίου γενικότερα, μπορεί πολύ εύκολα να αντιληφθεί και να καταλάβει ότι ο χρόνος που είχαμε πλέον δεν έφτανε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού. Έως τις 15 Ιανουαρίου, λαβάνοντας υπόψη
1: και, έτσι κινηθήκατε
0: και την χρονική
1: σε
0: περίοδο, ότι ήταν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Και δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, η οποία απόφαση τι έλεγε, κάνουμε απευθείας μίσθωση για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος, 3 ετών maximum, για να λύσουμε το πρόβλημα εκείνη την ώρα.
1: Προσωρινά.
0: Σαφώς, προσωρινά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά αμέσως να κάνουμε τη διαδικασία της, να συνεχίσουμε μάλλον ή να κάνουμε καινούργια διαδικασία
1: μειοδοτικού διαγωνισμού.
0: Την οποία και φέραμε για να το κάνουμε.
1: Για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι μπορούν να προσφέρουν στέγη.
0: Ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο πράγμα εγκαλούμαστε. Εγκαλούμαστε γιατί δεν αφήσαμε το επιμελητήριο να βγει στον δρόμο. Okay, να το δεχτώ. Εγκαλούμαστε γιατί. Και αν θέλετε, επειδή πολλοί σηκώνουν πολύ ψηλά τους τόνους περί δικαίωσης και παρανομιών και. Το Υπουργείο πουθενά δεν έχει πει ότι παρανομήσαμε.
1: Ναι.
0: Λέει στην επιστολή του Υπουργείου ότι καλό θα ήταν να έχετε κάνει διαγωνισμό.
1: Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Που ανήκουν τα επιμελητήρια, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, εγώ λέω, όχι εγώ, ο αντιπρόεδρος και συνεπώς η διοίκηση του επιμελητήριου, λέμε ότι ορθώς πράξαμε ό,τι πράξαμε και ορθώς συνεχίζουμε να κάνουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που σχεδιάσαμε από την αρχή.
1: Ναι. Σε ποια φάση είστε τώρα, κύριε Κονταράτο, και να κλείσουμε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί οι όροι του διαγωνισμού από το ΔΣ.
1: Ναι.
0: που βεβαίως η αντιπολίτευση και πάλι καταψήφισε.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι γνωστό ότι μόνο καταψηφίζει, δεν κάνει κάτι άλλο. Και έχει αποσταλεί το αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
1: ναι,
0: για την έγκριση των όρων και να προχωρήσουμε τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.

0: αλλά όπως βλέπετε δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Βγήκα εγώ.
1: Πρώτος αντιπρόεδρος.
0: Ανταποκρίθηκα.
1: Ναι, άμεσα, άμεσα. Δεν το συζητάμε.
0: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα, κανένα πρόβλημα. Δηλαδή οι απόψεις μας είναι οι ίδιες. Δεν θα ακούγατε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Από την κυρία Μαλαφούρη ή από οποιονδήποτε έβγαινε από το.
1: Από την διοικητική επιτροπή. Μάλιστα. Κύριε Κονταράτο, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι, αν και μπορεί να τα ξαναπούμε. Και από
0: ευχαριστώ
1: κοντά
0: πολύ για την επικοινωνία.
1: Και διαζώσεις
0: καλά.
1: Ή και στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, ηχητικά θα ακούσετε την ερχόμενη Δευτέρα, ότι ο γνωστός συμπολίτης μας, γιατρός, είναι σε προχωρημένη ηλικία, είναι συνταξιούχος, Διονύσης Αρβανιτάκης, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έκανε μία ακόμη δωρεά, αυτή τη φορά 500.000 ευρώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για υποτροφίες σπουδαστών στο τμήμα μουσικών σπουδών. Καθώς όπως είπε μονολεκτικά, αγαπά τη μουσική. Χθες μάλιστα για αυτό το θέμα παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στο Μουσικό Γυμνάσιο, παρουσία του κυρίου Αρβανιτάκη, του Προέδρου του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου με έδρα την Κέρκυρα Ανδρέα Φλόρου και της Αναστασίας Σιόμση, η οποία είναι καθηγήτρια και παράλληλα Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι υποτροφίες, η δωρεά στις υποτροφίες έχει να κάνει με... Είναι προϋπόθεση που βάζει ο κ. Αρβανιτάκης με σπουδαστές, με καταγωγή από Ζάκυνθο και κατά προτίμηση από Κεφαλονιά και πολύ περισσότερο από Ιθάκη. Από Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά σε δεύτερη μοίρα, 500.000 ευρώ για τις υποτροφίες των εν λόγω σπουδαστών στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Περισσότερα τη Δευτέρα. Σε τροχιά ολοκλήρωση στο ξένο αίμα του Τόνι Λικουρέση, αναφέρει η Μέρα Ζακύνθου. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον Τόνι Λικουρέση. Το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις παραστάσεις του καλοκαιριού. Τάκης Βριώνης θα φιλοξενήσουμε πολλές συναυλίες, κωμωδίες και αρχαίες τραγωδίες. Τα ποντίκια πολιορκούν τη Ζάκυνθο, κραυγή αγωνίας για τη δημόσια υγεία, αναφέρει η Μέρα Ζακύνθου. Ο Γολγοθάς στον Αμαία στη Ζάκυνθο, ράμπες κλειστές και δημόσια κτίρια απροσπέλαστα. Αθανάσιος Κατσίμπελης, προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, όλα τα σχολεία χρειάζονται μικροεπισκευές και συντήρηση, ο απολογισμός της χρονιάς. Κεφαλονιά, νεκρή φώκια σε παραλία στο Φανάρι. Χθες προχθές μιλήσαμε με τον αγαπητό Βίτσο, εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας Δήμου Ζακύνθου, που μας είπε ότι ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα που έχει, γιατί τρέχει και δεν φτάνει για πολλά και διάφορα, είναι, λέει, να μαζέψουν κάτι ψόφιες χελώνες ή μάλλον νεκρές χελώνες που είχαν χτυπηθεί από προπέλες σκαφών. Να τα λέμε και αυτά. Δεν προκάνουμε να πούμε κάτι άλλο. Βεραμέντε για τη συνέχεια και σε επανάληψη οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου μετά τις 6 το απόγευμα από τις συχνότητες του σταθμού και διαδικτυακά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social.
1: Χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

καλημέρα στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, στη Δυτική και στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, όπου μας ακούτε στην Πελοπόννησο, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου, και καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει διαδικτυακά.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα ΕΦΕ είναι τώρα ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Έρτζα Κίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όπου πιάνει το σήμα, όπου φτάνει το σήμα της Έρτζα Κίνθου, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

Πριν πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα που είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Δωροθέα, στον Πλούταρχο, στην Κίνθια, στον Απόλλωνα, στον Νίκανδρο, στον Σελήνιο και την Σελήνη. Είναι κανένας άλλος, στον Πλούταρχο είπαμε. Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού παρουσιάστηκαν χθες στο υλικό πολέμου στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και τον Καναδά. Πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας. Ωραία. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ και οι αντιδράσεις. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Θούβα. Η Θούβα. Ωραίος. Η Θήβα. Η Κούβα, ρε. Η Θούβα. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this because

τα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις στις πολυκατοικίες. Οδηγός με 15 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ελληνικός στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Και άλλο ένα θέμα από τα νέα. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ?

Απογευματινή. Οξυγόνωσε 190.000 δανειολήπτες. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου από πότε ισχύει και για ποιους? Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Φοβερή πραγματικά ρύθμιση αυτή. Γιατί σου έπιναν το αίμα έτσι. Αναλυτικά παραδείγματα. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Τέλος το χάος σε μία πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΥΠ υπό τον Τσίπρα, ο υποδιοικητής και η Ελλάς. ΕΚΠΑ επανάσταση στη μάχη κατά του καρκίνου. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο. Ένα ακόμα θέμα από την απογευματινή, η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Το νέο δίπολο και το Πασόκ σε ελεύθερη πτώση και φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Που αν γίνει αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και ανασχηματισμός, έτσι, γιατί είναι ήδη υπουργός, υφυπουργός. Η εφημερίδα των συντακτών. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που κατατάσσονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Έρευνα προράτα για την Ευσύν, τα νέα κόμματα προκαλούν την αναδιάταξη. ΣΥΡΙΖΑ, 48 ώρο φωτιά. Αναθεώρηση συντάγματος, η περίεργη αλλαγή του άρθρου 24. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, μπλόκο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Τραμπ. Προγράμματα στο Βρόντο και κατάρτιση νέων. Κώστας Ανεστίδης δικαιωμένος αλλά οργισμένος. Ο πρώην γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής δεν ξεχνά τους διώκτες του. Βρυξέλλες, η κοινότητα προσφυγικών ξεσηκώνει τους ευρωβουλευτές. Ρίζος Πάστης. Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ θα μιλήσει ο Νίκος Σαμπατιέλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Αυτό το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο τέλος ακούστηκε λίγο σαν ρεκλάμα. Λαϊκή συσπήρωση Περιφέρειας Δήμων Αττικής. Τεράστιοι κίνδυνοι για τον λαό και το περιβάλλον σε ακόμα μια αντιπυρική περίοδο. Λοιπόν, ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιέξοδα και αντιφάσεις στη σκιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Και ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες προσπαθεί να επιβάλλει τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς. Την κυβερνητική μεθόδευση αποκάλυψε και κατήγγειλε το ΚΚΕ στη Βουλή.

0: Ελεύθερος τύπος. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις το τετράμινο. Ρεκόρ επταετίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Πολίτης.gov.gr. Οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό. Ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Περιβαλλοντική προστασία από τον ΔΔΕ. Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης ρεύματος μήκους 23 χιλιόμετρων στο δάσος του Σέιξου.
1: But it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
0: Το μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρια της κάθαρσης? Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις το όνομα της Τυχεροπούλου. Φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση σε Αγρίνιο και Κοζάνη, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες παραγωγοί που είχαν κάνει προσφυγές. Για προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσης της κάνει λόγο η Τυχεροπούλου. Στο θέμα που αφορά την πρώην ελεκτή του ΑΠΚΕΠΕ και ειδική συνεργάτηδά της, ειδική συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν αναφερθεί ο Νίκος Σαλάτας και η Δήμητρα Χαλικιά. Δικαιώνονται όσοι λένε ότι η Κοβέση έχει πολιτική ατζέντα, λέει το μανιφέστο. Πασόκ Ελλάς θα τρέξει αίμα στην κουκορομαχία των λαϊκιστών. Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Φάμελο να μην βάλει το κόμμα σε αναστολή. Silver Alert, χάθηκαν οι Ροβερσπιέρι της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.

χόντρα. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συναγερμός για το μεταναστευτικό, ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο, εκτόξευση των αφήξεων κατά 57% τον Μάιο. Μπάχαλο από το σύστημα EES, μεγάλη αναμονή και ουρές στα ελληνικά αεροδρόμια. Καμπανάκι από ΠΟΗ, ανησυχητικά στοιχεία για εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο από πολισμένα τρόφιμα. Μένουμε στην κοντρά, συμπαράταξη, φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο. Έκτη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας στους 6 εργαζόμενους σε καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης. Ο λόγος. Ιστορική στιγμή για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, για πρώτη φορά εθελόντριες, πρώτη ημέρα στον στρατό. Ελλάδα-Βουλγαρία, Εύρος, Νέστος, Άρδας και κάθετος διάδρομος στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ράντεφ. Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα, τα ύποπτα συμπτώματα. Εγώ να με έχει τσιμπήσει και κάνω σαρδάν. Λοιπόν, ΕΣΠΑ 2021-2027, που κατευθύνονται τα κονδύλια. Ο Νίκος Παπάς αμφισβητεί το Σοκράτη Φάμελο, ο Τσίπρας κάνει άνω κάτω το ΣΥΡΙΖΑ. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη Συμφωνία Εκεγυρίας, τελευταία ευκαιρία για συνολική εκεγυρία στο Λίβανο. Και Γιάννης Τουρνάρας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής ανισοτήτων.

Εστία. Γνωμοδότησης βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA ήρυνα ματιού. Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ θα ενωθούν με σύραγγα στο Βερίγιο Πορθμό.

Political. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Σβήνουν τόκοι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές στους οφειλέτες. Δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά το νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρεών και συμψηφισμούς. Νέος κώδικας χωροταξίας, σαρωτικές αλλαγές σε δόμηση, αυθαίρετα και αρτιότητες οικοπαίδων. Νίκος Χαρδαλιάς, Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κοινή βούληση για ενίσχυση πρωτοβουλειών με κοινωνικό αποτύπωμα. Συνάντηση Μητσοτάκη Ράντεφ στη Σόφια, οραματίζομαι ένα χερσαίο διάδρομο από τα ελληνικά λιμάνια έως την Ουκρανία.

Δημοκρατία. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζήτησε να επιβληθούν και οι Ρώσοι στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίζει τους δικούς της κληρικούς. Προσφυγή από τον Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Μάλιστα. Αλμυρός Βόλου, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την Ευλογιά. Συντάξεις μέχρι 10% η παρακράτηση για αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Και πάμε και στην αυτεμπορική για να, πριν περάσουμε στις, σε μουσική ανάσα, για να πάμε στις αθλητικές. Ναυτεμπορική λοιπόν, καυτός Ιούνιος με αλφα μη κάπα εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens. Ποσειδόνια 2026, πολυεπίπεδη συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νόμος Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα της απόφασης του Αρείου Πάγου.

Λοιπόν, Sport Day. Στα άκρα, η δεύτερη πράξη των τελικών συνεχίζεται απόψε στο T-Center, με το θερμόμετρο να έχει ανέβει για τα καλά. Οι διορθώσεις που απαιτούνται στο Παναθηναϊκό, το αίτητο 18 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις που ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ για τον Ολυμπιακό. Αφού όπλησε ο Γιαννακόπουλος με μπαράζ αναρτήσεων. Καλά, οκ. Okay. Λοιπόν, ούτε ο Μητσοτάκης, περισσότερα από 30 άτομα, ένστολα και μη, επιστρατεύθηκαν προχθές για να συνοδεύσουν τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός φουλάρι για Μαφαίο. Στην Ισπανία αναφέρουν πως οι επαφές με τη Μαγιόρκα είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Παναθηναϊκός, ο Μπενεντέντη και οι άλλοι. Πρωταθλητής. Έπεσε ιδέα για τον Λίσο. Τι προκύπτει από την Ισπανία για τον νεαρό Άσο? Η εμπλοκή του Ολυμπιακού και των Χετάφε, Τζένο, Αγγλικών και Ολλανδικών συλλόγων. Προσκύνημα στον βασιλιά. Θα μοιραστούν και αυτόγραφα στον τόπο του θριάμβου. Πολεμικό κλίμα για επηρεασμό των διαιτητών δημιουργούν οι απέναντι, αλλά ο πρωταθλητής Ευρώπης δεν τοείται. Κύριος Πρόεδρος, όταν μια ολόκληρη χρονιά χωράει σε ένα σφύριγμα, τότε κάτι μυρίζει. Ο Ζωσέ Σά για Ολυμπιακό ή Νότιγχαμ, υποψήφιος και ο Πόποβιτς για δεύτερος γκολκίπερ. Περιμένει την άφηξη Ουνάη, ο θρύλος, με βάση όσα είπε χθες ο μάνατζέρ του. Πάντα στο κόλπο για Τσάπρα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν και τον Έλληνα Άσο μαζί με τον Μαφαίο.

κρυφός, έτοιμος να απαντήσει στους αμφισβητείες ο Ολυμπιακός με τη μαγιά του. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν χρειάζονται τη διαιτησία για να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό και απόψε στις 9 στο ΕΡΤ 2 Σπόριν, έτσι. Πηγαίνουν στο ΆΚΑ για το 2-0 θέλοντας να κλείσουν στόματα. Μίλησε η παλιά φρουρά, άρεσε η εθνική στη Στοκχόλμη, φιλικό 2-2 με την Μουντιαλική Σουηδία. Το σκέφτεται σοβαρά ο Μαφέο. Εκκλήσεις, story και βίντεο μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ομάδα δεν θα αποχωρήσει από τους τελικούς παρά τα κελεύσματα οπαδών, εμπλέκοντας και την κυβέρνηση, ακολούθησαν αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θα μιλήσω, λέει, στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Πριν δημοσιευθεί υλικό με 18 φάσεις, όπου ο ΠΑΟ υποστηρίζει ότι αδικήθηκε. Παιδιά, λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω, αλλά έχετε βάλει τη φάση στο φάουλ με το Φουρνιέ και την έχουν πιάσει όλοι οι Παναθηναϊκοί, αφού τον έχει ακουμπήσει και τον έχει τραβήξει και έχει τραβήξει το χέρι του. Και να σας πω και κάτι, να γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός για διαιτησία είναι τουλάχιστον αστείο. Αστείο. Αστείο. Και τα αφήνω εδώ. Ώρα των σπορ. Νίκολιτς 2029. Ο ρόλος της σχέσης με τον Μάριο Ηλιόπουλο, καψουρεμένος με την ΑΕΚ, ο Σέρβος τεχνικός, έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση και παρά το γεγονός ότι σε καμία ομάδα δεν ήθελε να μείνει πάνω από 2 σεζόν. Τα αστέρια φωτίζουν τον δρόμο του Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Champions League. Live Sport. Δεύτερος τελικός οργής. Στα Κάγκελα ο Παναθηναϊκός, αντέδρασε ο Ολυμπιακός και απόψε στις 9, είπαμε, στο ΕΡΤ 2, στο T-Center κρίνονται πολλά στη σειρά. Συνεχίζουμε με τη Live Sport. Έρχεται και Ριμπάλτα το 2029. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε στον Ισπανό την πρόθεση της ΑΕΚ για επέκταση συμβολέου και εντός των ημερών αναμένονται θετικές εξελίξεις. Ναι, Νίστρουπ για Τσάπρα. Ο Δανέδος έδωσε το OK, ο ΠΑΟ ετοιμάζει κίνηση. Και πάμε και στην εφημερίδα Μέτρο Σπορ.

Μέτρο Σπορ. Δύο όψεις για το φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία που ήρθε 2-2. Μοιρασμένες οι εντυπώσεις και γλυκόπικρα τα συμπεράσματα από τη δοκιμή του εναλλακτικού σχηματισμού που θέλησε να δει ο Γιωβάνοβιτς εν ώψη Nations League. Μέχρι το 50 η εθνική ήταν πολύ καλή, προηγήθηκε, είχε δύο δοκάρια και τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά όταν η Σουηδία ανέβασε ένταση, υποχώρησε, δέχτηκε δύο γκολ και άρπαξε την ισοπαλία στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Τσιμίκας και Μασούρα στα γκολ, Κουρμπέλης και Παυλίδης τα δοκάρια. Μάρκους Φώστερ για δύο χρόνια στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά σε Μωμόκα, ο Γάλλος Γκάρτ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη φετινή μεταγραφή του Άρη.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Έρτη Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου τώρα είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Βλάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιοφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ertecho.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, έχουμε κουβεντούλα στην πολιτική σκηνή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κώστα Κυρανάκη. Την Τετάρτη αναμένεται να γίνει η εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή, γιατί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεται από την Πολιτική Επιτροπή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι νεοσυσταθήσα, καθώς υπήρχε το συνέδριο πριν μερικές εβδομάδες, οπότε τώρα αλλάζει. Αυτό σημαίνει και έναν μίνι ανασχηματισμό, γιατί θα φύγει από το Υφυπουργείο ο Κώστας Κυρανάκης για να αναλάβει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θα πούμε ότι είναι πολύ βαρύς ο ρόλος και αυτομάτως, και ειδικά σε όλους έτσι τους παλιότερους, όποιος αναλαμβάνει αυτή τη θέση, καλός ή κακός, έχει να συγκριθεί με το πολύ μεγάλο και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Βαγγέλη Μημαράκη. Δηλαδή, όποιος έχει, και το λέω και το ξαναλέω επειδή χρόνια κάλυπτα το πολιτικό και αυτό τον χώρο, όποιος έχει παρακολουθήσει συνεδρίαση με τον Βαγγέλη Μημαράκη, μία συνεδρίαση παρακολουθείς και έχεις να αφηγείς σε ιστορίες για ένα μήνα. Πέρα από το εκτόπισμα, πέρα από το και πέρα του τι πιστεύει και το τι ψηφίζει ο καθένας, είχε να πει. Εντάξει, είναι μια ιστορική μορφή, εν ζωή βέβαια ο άνθρωπος, και να είναι και πάντα καλά, είναι στην Ευρωβουλή, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι από τα ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί να υποθεί αυτό, το ιστορικότερα. Από τη Βόλβη μέχρι, τέλος πάντων, όποιος ασχολείται λίγο με την πολιτική γενικότερα, όχι μόνο, καταλαβαίνει γιατί μιλάμε. Οπότε βαρύ το χρέος που αναλαμβάνει ο Κώστας Κυρανάκης. Έχει δώσει δείγματα γραφής βέβαια και ο ίδιος. Κάποιοι τον συμπαθούν, κάποιοι τον μισούν και τον συχαίνονται. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται για να είναι κάποιος γραμματέας οποιοδήποτε κόμματος.

Κώστας ο Κυρανάκης κρίνεται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και από τους ψηφοφόρους προφανώς για να τον εκλέγουν ένα από τα ικανότερα στελέχη. Λένε από την Πειραιώς ότι έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει ποτέ να πάρει το πολιτικό ρίσκο. Αντιθέτως έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει, λέει, αποστολές υψηλής πίεσης. Αυτό του πιστώνουν. Έχει διατελέσει αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου νεότατος τότε το 19. Θεωρείται ένας από τους doers, ας τους πούμε έτσι ελληνικά, από τα στελέχη τα οποία ό,τι αναλάβουν θα το φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό και έχει συνδεθεί και με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια κολυσιεργίας, όταν ήταν στο Υπουργείο και είναι στο ψηφιακή διακυβέρνηση. Επιταχύνθηκε με των ημερών του η ψηφιοποίηση διαδικασιών, μειώθηκε η γραφειοκρατία και αντιμετωπίστηκαν τα παγιωμένα φαινόμενα διαφθοράς. Αυτά λένε από την Πειραιώς. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι ήταν στην ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν αυτός εκδήλωσε ως outsider, ως το απόλυτο outsider τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας το 2015, και έχει μια εξαιρετική προσωπική σχέση με τον Πρωθυπουργό. Και πέραν όλων των άλλων είναι μια κίνηση έμπρακτης στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στους νέους, στη γενιά των τριαντάριδων, οι οποίοι όμως έχουν και κομματική εμπειρία παρά τα 30 τους, αλλά έχουν και πιστωμένες επιτυχίες στους τομείς που έχουν αναλάβει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Τετάρτη εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός, όταν εκλεγεί, θα δούμε και τις δηλώσεις του κλπ. Και να τα πούμε.

0: Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία... Νομίζω είναι η πρώτη μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκόπηση από την ΠΡΟΡΑΤΑ για την εφημερίδα των συντακτών, όπου πάμε να δούμε τι έχει καταγράψει. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24%. Ακολουθεί η ελληνική αριστερά του Τσίπρα με 14,5%. Γιατί είναι μονοψήφιο? Α, κοίτα, ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν, 10 μονάδες η διαφορά. Μετά την ελληνική αστυνομία, την Ελλάς του Τσίπρα, παιδιά, μισό λεπτό, γιατί δεν βλέπω, είναι στο 12,5%, είναι η αναποφάσιστη. Ακολουθεί, λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, αναποφάσιστη, ok, 8,5% το ΠΑΣΟΚ, τρίτο, 8 η Ελληνική Λύση, 6 το ΚΚΕ, 3,5 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,5 και η Φωνή Λογικής. Συγγνώμη, η Ελπίδα είναι τρίτο κόμμα, συγγνώμη, της Καριστιανού με 9,5. Άρα είναι τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 8,5, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8, ΚΚΕ 6, μετά Φωνή Λογικής και Πλεύση Ελευθερίας από 3,5 και όλοι οι άλλοι δεν μπαίνουν στη Βουλή. Τώρα, στα ερωτήματα που έχουν τεθεί, γιατί πάντα σε κάθε δημοσκόπηση υπάρχει ένα εφεύρημα ερώτημα, παύλα. Παύλα ερώτημα, ερώτημα παύλα εφεύρημα. Λοιπόν, ανεξάρτητα, λέει, από τις δικές σας εκλογικές προτιμήσεις, θεωρείτε ότι η επιστροφή Αλέξη Τσίπρα σε ενεργό πολιτικό ρόλο, σε ενεργό ρόλο στην πολιτική αποτελεί μια θετική εξέλιξη, λέει το 37%. Μια διάφορη εξέλιξη, λέει το 30%. Είναι προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, έτσι το ξαναλέω. Μια αρνητική εξέλιξη είναι το 31%. Δηλαδή 37 το βλέπει θετικά, 30 αδιάφορα, 31 αρνητικά. Για την Καριστιανού τώρα, πώς βλέπουν την εμπλοκή της σε ενεργό ρόλο στην πολιτική, θετική εξέλιξη θεωρεί ότι είναι το 39%, αδιάφορη τη βλέπει το 33% και αρνητική λέει ότι είναι το 26%. Πάμε στο ερώτημα εφεύρημα. Ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία? Το 41% λέει ότι το ενδεχόμενο που του προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι μία τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη. Το αμέσως επόμενο, γιατί το λέω, γιατί αν μένουμε στους τίτλους, μένουμε στους τίτλους. Το αμέσως επόμενο στο 32% ποιο είναι? Να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία Τσίπρα. Είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία μετά την τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη. Δηλαδή, Μητσοτάκη, Τσίπρας, γεια σας. Και εξίσου μεγάλη ανησυχία και για τα δύο αυτά ενδεχόμενα, λέει ότι του προκαλεί το 24%. Μισό λεπτό, όπως να διευκρινίσουμε, αν η ερώτηση δεν είναι αυθόρμητη απάντηση προφανώς. Είναι συγκριτική σε συγκεκριμένο κοινό. Λοιπόν, το να σας πω αμέσως. Λοιπόν, πάμε στην άλλη κάρτα. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας? Προράτα, εφημερίδα συντακτών, ξανά.

λέω έτσι. 26% λέει ότι εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 17% λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα. Το 7% το Βελόπουλο. 6 Καριστιανού, 6 Ανδρουλάκη, 3 Κωνσταντοπούλου, 3 Κουτσούμπα, 2 Βαρουφάκης, 2 Σακελαρίδης. Τον έβαλαν μέσα, δεν υπάρχει πια η ελληνική αριστερά. Διαλύθηκε. Λατινοπούλου 2%, Φάμελος 1, Νατσιός 1, Κασελάκης 1. Κατά τη γνώμη σας, άλλο ερώτημα, η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? 70% λέει σίγουρα ή μάλλον κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Το 28% λέει σίγουρα ή μάλλον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ερώτημα άλλο. Ποιο πολιτικό κόμμα θεωρείται ότι μπορεί να πιέσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο? Την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα θεωρεί ότι μπορεί να πιέσει τη Νέα Δημοκρατία το 27% περισσότερο. Το ΠΑΣΟΚ το 12%, 9% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, 6% η Πλεύση Ελευθερίας, 6% η Ελληνική Λύση, 3% ΚΚΕ, 3% ΣΥΡΙΖΑ, 2% Φωνή Λογικής και πάμε κάτω μετά στα τάρταρα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα σας πω αμέσως

και σε αυτή τη δημοσκόπηση και σε αυτή, έτσι, που είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα, δεν παίρνει κεφάλι πουθενά. Okay, απλά ξανακαταγράφεται περίπου στα ποσοστά που ήταν και πριν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί, αφήσει την έδρα, κάνει την Ελλάς κλπ. Και στα ίδια ήταν. Είναι λίγο παραπάνω μέχρι να αρχίσει πάλι να μιλάνε όλοι. Και να αρχίσουν όλοι και να λένε και να κάνουν και να δείχνουν. Οπότε θα αρχίσει πάλι το... η άποψή μου είναι εμένα προσωπικά ότι θα πέσει κι άλλο Τσίπρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην νίκει. Λοιπόν, και δείτε ό,τι έχουμε πει εδώ, αν έχουμε βγει αληθινοί ή όχι. Γιατί είναι ανοιχτό βιβλίο, ρε παιδί μου. Τι να συζητήσουμε τώρα. Όταν σε μία ερώτηση που σου δίνουν τρεις απαντήσεις να διαλέξεις, δηλαδή ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία, το δεύτερο είναι σχηματισμός κυβέρνησης από την Πρωθυπουργία Τσίπρα, που δεν είναι καν, είναι μια εβδομάδα που έχει ανακοινωθεί και δεν είναι καν στη διαδικασία αυτή, απλά ήρθε το παρελθόν, είναι στο 32% ότι ανησυχεί, μην κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, είναι θέμα. Όταν στο 41% είναι για την η τρίτη πρωθυπουργική θητεία Μητσοτάκη, η οποία είναι ήδη δύο, ήδη έχει φθορά, και τη φθορά που έχει θα μου πεις ο Τσίπρας δεν έχει επειδή νομίζει ότι ξεπλήθηκε. Σωστό και αυτό. Όχι, τι να πω, όχι, δεν έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, τι να πω.

Λοιπόν, χθες το απόγευμα είχαμε ένα περιστατικό στην Καλλιθέα. Όταν δύο άτομα μπούκαραν σε σπίτι με σκοπό προφανώς να κλέψουν, έτσι έκαναν διάρρηξη με σκοπό να κλέψουν. Τους αντιλήφθηκε όμως ο ένοικος του σπιτιού, 55 ετών, και τους επιτέθηκε. Υπάρχει βίντεο βέβαια, το οποίο είναι αρκετά σκληρό, το οποίο έχει αναρτηθεί σε διάφορα site, όπου φαίνεται ο ένοικος του σπιτιού να κρατά ένα ρόπαλο του baseball στο χέρι και να πιέζει προς τα κάτω το κεφάλι ενός μόφυρτου άντρα. Ο ένας εκ των δύο μπουκαδόρων Αιγύπτιος. Προσπάθησαν να φύγουν προφανώς και τους... Α, και οι δύο είναι Αιγύπτιοι, 22 και 23 ετών. Ο ένας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό γιατί του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και του έγιναν αράματα γιατί υπέστη τραύματα κατά τη συμπλοκή. Και συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού και μάλιστα αντιμετωπίζει και κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επειδή είχε στο σπίτι του ένα ρόπαλο του baseball. Επειδή κάπου είχε αρχίσει και ξεφεύγει αυτή η ιστορία. Εάν δηλαδή δεν είχε το ρόπαλο του baseball, ο άνθρωπος μπορεί, λέω εγώ τώρα, να παίζει baseball, απαγορεύεται. Έχουμε εθνική ομάδα στην Ελλάδα. Κάπου με αυτή την ιστορία για την, με το νόμο περί όπλων, νομίζω ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός μέσα στο σπίτι του να αμυνθεί ή να προωρεί να προστατευτεί νόμιμα πάντα, έτσι. Πάντα στο πλαίσιο. Δηλαδή, αν δεν ήταν ρόπαλο του baseball και είχε ένα στυλιάρι από φτιάρι ή από τσάπα, θα ήταν και αυτό όπλο μέσα στο σπίτι του. Ενώ αν το είχε, ας πούμε, με την τσάπα και του άνοιγε το κεφάλι εκείνη την ώρα, θα ήταν καλύτερα. Τι σημαίνει όπλο, ρε παιδιά, τότε να μην έχουμε στο σπίτι ούτε μαχαιροπύρουνα να τρώμε, ούτε σκούπες, ούτε φτιάρια, τσάπες, ψαλίδια, αλυσοπρίωνα, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί όλοι είναι, όλα είναι δύναμη όπλα. Κατσαβίδια, εργαλεία, γιατί να τα πετάξουμε όλα. Δηλαδή κάπου θα μου πεις, εδώ πήρε το ρόπαλο και του έσπασε το ξύλο. Συγγνώμη που θα σας το πω, η πλειοψηφία λέει μπράβο. Αν μπείτε και δείτε σχόλια στα site, λέει μπράβο. Όποιος έχει βιώσει αυτό το βιασμό του να μπει κάποιος στο σπίτι σου, τι θα κάνετε, περάστε, πάρτε και ένα φοντάν δηλαδή, καθίστε να σας κεράσει πως τον πήρε τον καφέ σας. Και πάει κατηγορούμενος, λέει, για βαριές. Τι έπρεπε, σας παρακαλώ κύριε, περάστε έξω. Τι σημαίνει ναι, υπάρχει, και πού είναι η αστυνομία εκείνη την ώρα? Δεν... Καθίστε σας παρακαλώ πολύ, έχω πάρει το 100, περιμένετε αν θέλετε ένα τεταρτάκι, αν δεν έρθει η αστυνομία φεύγετε. Δηλαδή πώς θα γίνει, ρε παιδιά, πώς θα προστατευτεί ο άλλος στο σπίτι του? Πέφτεις για ύπνο το βράδυ και ξυπνάς 15 φορές από τον παραμικρό ήχο, γιατί εδώ έχουν γεμίσει πάλι και έχουν αρχίσει και μπουκάρουν γύρω γύρω. Ρωμά, Αιγύπτιοι, Έλληνες, όλοι μαζί. Πάμε. Τι είναι το κάνει ότι κοιμάσαι, ας πούμε, έγινε μέχρι και σειρά και το κάνει ότι κοιμάσαι. Είναι λύση το να κάνεις ότι κοιμάσαι? Εδώ μπήκανε απόγευμα, τους είδω άλλος μέσα. Ο συγκεκριμένος

μετρημένος, 55 χρονών άνθρωπος, έμενε μέσα στο σπίτι του και ξαφνικά βλέπει δύο Αιγύπτιους μπροστά του που πάνε να κλέψουν. Τι θα κάνει, λέει, τι θα πει, πω πω, καλώς τα παιδιά, να σας τα δώσω να μην μου κάνετε ένα κάτω το σπίτι. Αν μπορεί και αν, θα επιτεθεί, θα... μιλάμε τώρα ότι φεύγει από τη λογική, έτσι. Μόνος του ήταν, δεν λέω να έχει παιδί μέσα, να μην ξέρεις τι να... Αλλά μόνος του, άρπαξε το ρόπο, αλλά και τους αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή πώς θα γίνει. Και έχει τραυματιστεί και αυτός. Παράβαση, λέει, του νόμου περί όπλων και κατηγορίες για... Θα πάει και μέσα, θυμηθείτε. Οι Αιγύπτιοι θα βγουν έξω. Οι Αιγύπτιοι θα βγουν έξω. Και οι δύο. Ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τη ζωή του και το σπίτι του θα πάει φυλακή. Μπορεί να πάει φυλακή. Ή θα του μαυρίσουν το ποινικό μητρό. Εδώ τώρα τι κάνεις, για πες μου. Βρεάτε και τον έκανε στο σταυρό σου. Μπαίνεις μέσα, βλύνει ο άνθρωπος τώρα εκεί, ο 55χρονος, έτσι μέσα. Κάντο εικόνα όμως, να είσαι μέσα στο σπίτι σου και να μπουκάρουν δύο τύποι. Άσε παιδιά, εγώ σου λέω μόνος σου, γιατί με παιδιά δεν ξέρεις τι θα κάνεις εκείνη την ώρα. Αν είναι μέσα τα παιδιά και αυτά, μπορεί να μην κάνεις, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Ο καθένας είναι και εκείνη την ώρα πώς σου κουμπώνει, πώς σου κάθεται. Αλλά είναι ο άλλος μέσα στο σπίτι του. Και ανοίγουν την πόρτα και τους βλέπεις μπροστά σου. Τι κάνεις, τους χερνάς νερατζάκι γλυκό? Ο καθένας ό,τι μπορεί, άλλος θα φωνάξει, άλλος θα αντιδράσει έτσι. Ο συγκεκριμένος πρόλαβε και άρπαξε το ρόπαλο. Αν είχαν εκείνη όπλο, θα τον σκότωναν? Κανείς δεν ξέρει. Απ' την άλλη, όταν βλέπεις ότι και ο ίδιος ο αστυνομικός, δηλαδή όταν κάτσεις και μιλήσεις, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα, γι' αυτό λέμε συνέχεια εδώ για το καρκίνωμα που λέγεται δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Καρκίνωμα. Πραγματικό καρκίνωμα. Για να μην πω εδώ τοπικά, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, όταν ο αστυνομικός θα τους συλλάβει τώρα αυτούς τους δύο ή οποιουσδήποτε άλλους δύο, ή που συλλαμβάνει κάθε μέρα τον τάδε για διάρρηξη, τον άλλο για διάρρηξη, τον αυτόν για κλοπή, αυτόν για το ένα, για το άλλο, για το λαγανά εδώ που κλέβουν κινητά, λυσίδες, δεν ξέρω και αυτά. Την άλλη μέρα είναι έξω αυτή. Ο αστυνομικός, γιατί να τρέξει, ρε παιδιά, να τον ξαναπιάσει? Έχει κανένα λόγο να τζογάρει τη ζωή του για να πιάνει τον ίδιο και να τον κοροϊδεύει και αύριο πάλι εδώ θα είμαι? Για ποιο λόγο? Για να την κλείσω την παρένθεση. Στο συγκεκριμένο λοιπόν περιστατικό ήταν και δύο οι άλλοι. Δηλαδή τι έπρεπε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα έπρεπε να κάνει. Αυτό ότι πώς το λένε, είναι η κομιλφό και η κυριλέ και αυτό, τι θα κάνανε? Τι θα κάνανε εκείνη τη στιγμή? Να το χτυπήσεις αλλά να μην το σκοτώσεις, ας πούμε? Ελέγχεις εκείνη την ώρα την αντίδρασή σου? Δεν είναι όλοι ζεν, δεν έχουν κάνει όλοι στο Θιβέτ, στα μοναστήρια ή γιόγκα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο διαλογισμό, να έχουν ή πολεμικές τέχνες εκείνοι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, να τον αφοπλίσεις, να τον δέσεις, να τον βάλεις στο περιπολικό, να τον πας στο δικαστήριο να δικαστεί κιόλας ένα τέταρτο? Δεν γίνεται. Εκείνη την ώρα κάπως θα αντιδράσεις. Αν δεν ήταν δηλαδή το μπέζι, το ρόπαλο, ήταν η καρέκλα. Δηλαδή λίγο. Θα προσπαθήσουμε να την παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση για να δούμε τι θα γίνει. Εάν είναι έτσι όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Τώρα, εάν αυτή δεν ήταν, γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε και μια πισινή, έτσι, ειδικά μας έχουν δει τα μάτια μας αυτή τη δουλειά. Έτσι είναι η καταγγελία, ότι αυτοί μπούκαραν το απόγευμα της Πέμπτης, τους αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης ο Ένικος εκεί, συνεπλάκη μαζί τους και τραυματίστηκαν. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να μην μπούκαραν αυτοί μέσα στο σπίτι. Μπορεί να τους είχε καλέσει. Μπορεί να παίζει από συναλλαγή μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και να μην τα βρήκανε και να τους απάκιασε, να τους έκανε παόλου στο ξύλο με το ρόπαλο. Μπορεί 1002. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Γιατί μπορεί να είναι θύματα αυτοί και να μην είναι
οι θήτες όπως φαίνεται. Και αρχίσαμε όλοι και μπράβο και τι καλά τους έκανε και σπάσου στο ξύλο και σκότωσε τους. Έτσι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία.

0: στα γρήγορα στο Βασίλη τον Αναστασιάδη, τον πολύ καλό συνάδελφο. Είναι εκεί στον Προμαχώνα. Κάτι έγινε με τους Hells Angels που έρχονται στην, για συνάντηση στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Κοίτα, βρε, έχω μπροστά μου 5 Harley. Θες κάποια να σου στείλω, πες μου τώρα, στη στέλνω. Είναι το Φιλιφέντον από χθες.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ, στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.
0: Ωραία.
1: Οι εντυπωσιακές μηχανές τους, οι οποίες βέβαια έμειναν εδώ γιατί οι ίδιοι οδηγούνται στον εισαγγελέα σήμερα.
0: Ναι.
1: Εδώ οι αστυνομικοί τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του Προμαχώνα εντόπισαν μαχαίρια, γκλόπ, σιδερογροθιές. Σε Βούλγαρους και Πολωνούς έγιναν 7 συλλήψεις. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί, οι Hells Angels, οι οποίοι έρχονται εκεί στην Ηγουμενίτσα. Και να πούμε ότι δεν πιθανόταν να πίστευαν ότι, γιατί είναι τώρα, βλέπω και άλλους που περνάνε, πιθανότητα γιατί πίστευαν ότι
0: δεν θα τους σταματήσουν,
1: δεν
0: για,
1: θα
0: έλεγχο.
1: Τους σταματήσουν, ναι, για έλεγχο, γιατί η Βουλγαρία έχει μπει στην ζώνη Σέγγεν. Εδώ όμως δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διαβατηριακοί έλεγχοι, αλλά έλεγχοι στις αστυνομίες γίνονται.
0: Προφανώς.
1: Και με επιτυχία. Οι αστυνομικοί λοιπόν τους έλεγξαν, βρήκαν αυτά τα αντικείμενα που εδώ εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων, και έτσι συνελήφθησαν οι 7. Χθες πέρασαν πάνω από 100 από όλη την Ευρώπη. Ηνωμένο Βασίλειο τώρα μας πλησιάζει ένας από ό,τι βλέπω, έτσι με εμφανίσεις εντυπωσιακές. Και βέβαια συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν, θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα. Τώρα περιμένουμε κι άλλους. Βέβαια ο μεγαλύτερος όγκος νομίζω ότι πέρασε χθες, πάνω από 100 από όλη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, από παντού έχουν έρθει. Αυτοί που συνελήφθησαν βέβαια θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βέβαια οι μηχανές τους είναι εδώ. Και πιθανότητα να πέρασουν κι άλλοι. Πάντως πραγματικό οπλοστάσιο κουβαλούσαν μαζί τους.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: δεν είναι και από τα καλύτερα παιδιά οι συγκεκριμένοι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται ακριβώς.
0: Έχουν δράσει δεκαετίες τώρα, έχουν φύγει από την Αμερική σε όλη την Ευρώπη.
1: Είναι γνωστή.
0: Το θέμα είναι να ξέρεις ότι πολλοί θα έρθουν με πλοία, γιατί. Ναι, εντάξει, μηχανόβι και λοιπά, αλλά δεν είναι και πολύ το ταξίδιο. Τώρα, Χάρλε, κατεβαίνεις και κατεβαίνεις με Πάρκινσον. Είναι λίγο ανεμότατα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς πιθανότατα πιστεύω ότι πολλοί θα περίμεναν ότι, γιατί είναι ζώνη Σέγγεν.
0: Αυτό, εκεί
1: άρα λένε ότι περνάω ελεύθερα. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει έλεγχος αστυνομίας, γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, οι έλεγχοι γίνονται λίγο πιο πέρα από τον μεθοριακό σταθμό, δεν γίνονται ακριβώς στον Προμαχώνα. Και εκεί βέβαια εντοπίστηκαν αυτοί οι 7, όλα αυτά τα πολεμοφόδια, και αυτοί συνελήφθησαν. Οι μηχανές έμειναν εδώ. Τώρα βλέπω και άλλους που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι 3 πέρασαν. Τώρα από ό,τι βλέπω γίνεται έλεγχος σε έναν, οι οποίοι μιλάνε τώρα από τον αστυνομικό διοικητή εδώ πέρα. Και περιμένουμε να
0: το έχω το μαχαίρι για να καθαρίζω φρούτα και τέτοια στο ταξίδι.
1: Ναι, τα γνωστό. Αυτό είχαν πει και, οι Ρουμάνοι που είχαν έρθει παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τους είχαν βρει μαχαίρια και λένε, όχι, λέει, αυτά τα έχουμε, λέει, για να καθαρίζουμε φρούτα. Γιατί η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη στη Ρουμανία ως εδώ.
0: Ποιος
1: θα καθάριζε, λέει, τα φρούτα που είχαν μαζί.
0: Σωστό, η φρουτοσαλάτα δεν είναι δύσκολο. Τώρα αυτοί λογικά θα βρεθούν ελεύθεροι, έτσι, γιατί δεν είναι πλημέλημα.
1: Ναι, λογικά. Κοίταξε, αυτοί οδηγούνται στον εισαγγελέα. Τώρα αυτό είναι νόμος περί όπλων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, είναι νόμος περί όπλων.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Δηλαδή θα αφαιθούν ελεύθεροι, να οριστεί δικάσιμος, θα δούμε τώρα. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σα
1: παιδεσμεύω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Εκτός από τις συλλήψεις των προμαχώνα, να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και στην Ιγουμενίτσα, γιατί οι αρχές κάνουν ελέγχους. Είναι διεθνής η συγκέντρωση των Hells Angels στο Δρέπανο. Έγινε λοιπόν σε κάποιους από αυτούς που έφτασαν στην Ιγουμενίτσα, Γερμανοί μάλιστα, έλεγχος. Οι δύο από αυτοί είχαν μαχαίρια στην κατοχή τους, ενώ ο τρίτος σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές αρχές για τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό. Συνεχίζονται λοιπόν, γιατί όλοι οι Hells Angels θα μαζευτούν, είναι η συνάντησή τους 4 έως 7 Ιουνίου στο Δρέπανο και αναμένεται να είναι χιλιάδες, και από το ελληνικό παράρτημα και από το εξωτερικό φυσικά. Περί τις 5 με 6 χιλιάδες αναμένεται να έρθουν. Πέραν των υπολείπων, και ότι εντάξει, είναι όποιος λέει έχει λίγο ασχοληθεί, γνωστή ιστορία των Hells Angels από τη δεκαετία του 50 ακόμα, όχι μόνο τώρα. Οπότε και εκείνη περίπου τη δεκαετία δημιουργήθηκαν ως παρέα και κατέληξαν όπως έχουν καταλήξει. Θα είναι και μια τεράστια οικονομική ανάσα στην περιοχή, έτσι. Δηλαδή τα λεφτά που θα αφήσουν τώρα 6.000 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι και πίνουν και τρώνε και γλεντάνε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε επεισόδια. Δεν έχουν γενικότερα, όταν γίνονται τέτοιες μαζόξεις δεν είναι για επεισόδια. Είναι μια μάζοξη που γίνεται κάθε χρόνο και σε άλλη περιοχή. Καλά να περάσουν τα παιδιά.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Κουράγιο στα παιδιά, τελειώνει με τις Πανελληνίες, λίγες μέρες έμειναν. Και είπαμε έτσι, ό,τι και να συμβεί, δεν υπάρχει ούτε λόγος απελπισίας, ούτε στεναχώριας, ούτε στεναχώρια δεν πάμε να στεναχωρηθείς. Okay, όταν έχεις προετοιμαστεί μάλιστα όλο το χειμώνα τουλάχιστον για αυτό, αλλά εντάξει παιδιά, δεν τελειώνει όλα, κάθε εμπόδιο για καλό, πάρτε το έτσι, κάθε εμπόδιο για καλό. Λοιπόν,

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

My heart is growing. Αυτή είναι η Three Sacred Souls. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους άνοιξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε ακούτε τον κόσμο. Και ακούτε τον κόσμο με τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Μας λέτε, μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μου λέτε ορίστε. Να, ωραία φωτογραφία, ό,τι πρέπει νομίζω τώρα, στο μπαλκόνι, με ωραία μουσική, με υπόκρουση τον κόσμο και με κεριά και με θέα, γιατί ο ουρανός είναι καθαρός. Ολοκένουργια κυκλοφορία, το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό όλο, το άκουσα, της Φατουμάτα Διαρά.

Τι ωραία μουσικός και τραγουδίστρια η Λόφη. Η Λόφη είναι μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από την Ισλανδία. Μάλιστα πήρε και Grammy στα τελευταία βραβεία που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη Λόφη είναι το ότι είχε ξεκινήσει, είναι ταλέντο, έτσι, είναι 27 χρονών. Είχε ξεκινήσει ως σολίστρια στο τσέλο, παρακαλώ, στην Iceland Symphony Orchestra, εκεί στο Reykjavik. Αργότερα πήγε στο γνωστό σε όλους μας Voice της Ισλανδίας. Βγήκε πρώτη, πήγε στο Berklee College of Music στη Βοστόνη και όλα τα υπόλοιπα ενδερέστη history που λένε. Και νάτι με μια εξαιρετική φωνή, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, βάζοντας την jazz pop και την traditional pop μέσα στην κλασική μουσική, και να το αποτέλεσμα. Και αν και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, όπως ξέρουμε όλοι, Παρασκευές είναι πάντα η ημερομηνία που είναι η μέρα που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νέο τραγούδι για το Toy Story 5. Ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της Taylor Swift. Για ακούστε το. I knew it, I know you.

Αυτό λοιπόν είναι το I knew it, I knew you. Είναι η Taylor Swift που μου αρέσει, φίλες και φίλοι. Είναι η Taylor Swift που μου θυμίζει το 2006 με το ομώνυμο της άλμπου, με το Fearless το 2008, όταν έπεσε country μουσική, όταν μπήκε κανονικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι superstar, έτσι. Αλλά το ότι έβαλε αυτό το κομμάτι για την Jessie, την ξέρουμε όλοι για το Toy Story, και πολύ περισσότερο ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια έκανε την καουμπόι σαν παιδάκι, έτσι, 5 ετών, και μπήκε μέσα σε αυτήν την διαδικασία με ένα τραγούδι που συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Jack Antonoff. Jack Antonoff, έχουμε πει, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. Βγάλε και το τελευταίο άλμπουμ ως παραγωγός της Diana Ross και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια ο ίδιος επέστρεψε στον πλευρό της με το The Tortoise Poets Society, το Department, το τελευταίο της άλμπουμ. Το Toy Story λοιπόν 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου. Για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πάμε μια βόλτα λίγο στα παλιά. Αυτός είναι ο Φεντερικό Μπελέ.

Ψάχνοντας σήμερα, ακούγοντας έτσι τις μουσικές θα παίξουμε σήμερα στην εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα κομμάτι που είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Grace Jones και Capacity of Love.

Capacity of Love. Αυτή είναι η Grace Jones. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω από μια περσόνα η Grace Jones. Το τι έχει κάνει στη ζωή της, κάποιοι χρειάζονται 2-3 ζωές. Και την εποχή του Studio 54 και την εποχή του modeling και την εποχή της μουσικής, βάζοντας φυσικά το new wave, τη reggae, τη funk, το post-punk, τα πάντα, την pop μουσική, το Jean-Paul Gaultier, του Sly & Robbie, το μουσικό δίδυμο, τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι τις 9.30, ο Bob Seger.

0: Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ.

0: Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κόσμος Radio.

Αυτή είναι η Jazz, εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Jazz, η οποία εδώ και πάρα πολλά έχει να έρθει στην Αθήνα. Καιρό έχει να έρθει, χρόνια. Την είχαμε μάθει φυσικά με το Ζεβέ πριν από 15-17 χρόνια. Και θυμάμαι πραγματικά σαν είναι τώρα, γιατί ήταν καλοκαίρι όταν είχε έρθει και στη χώρα μας και εδώ και μετά και ένα πολύ ωραίο live στο Λυκαβητό. Η Jazz, όπως πάντα την είχαμε γνωρίσει, ταπεινή, και συνεχίζει και ηχογραφεί πολύ ωραίες μελωδίες. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Odyssey. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Going back to my roots.

αυτός είναι ο Pearl Harbor, When Where We Go Wrong. Από τα παλιά, Pearl Harbor ιδιαίτερα αγαπητός, με εξαιρετικό ήχο, βάζοντας μέσα τη soul, βάζοντας πολύ την R&B και σε αρκετά σημεία θα λέγαμε και την jazz. Μας έχετε ζητήσει διάφορα κομμάτια, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα την Παρασκευή μας ζητάτε τραγούδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά Παρασκευή είναι Παρασκευή, έτσι. David Hildago.

Αυτός λοιπόν είναι ο Νταβίδ Χιλντάγκο από το Mayans, έτσι, την πολύ γνωστή σειρά που είχαμε δει και στο Netflix. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Springsteen στο Ουλεβί το 1988 ερμήνευε Downbound Train, και είναι και το μόνο live που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα με αυτή την εκτέλεση. Ήταν εκείνο το βράδυ όπου ο Springsteen ανακοίνωσε το Amnesty International Tour, το μεγάλο live που θα έδινε στο Wembley, όπου αργότερα έγινε σε World Tour και πέρασε τότε η αμνηστία και από την Αθήνα 3 Οκτωβρίου του 1988. Πόσο μακριά φαίνεται.

Dumbandrain. Το μεγάλο αφεντικό της ροκ που αυτές τις μέρες κάνει και περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άκρος πολιτικοποιημένη περιοδία από το Bruce Springsteen. Να μου πείτε, πάντα ο Springsteen δεν κάνει, δεν βάζει, δεν έχει πολιτική χρειά με συναυλίες. Βεβαίως, αλλά αυτή

Η συναυλία όμως, αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Coast to Coast, είναι άκρος πολιτικοποιημένη. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. UB40 και I Shot the Sheriff.

I shot the sheriff. Για το φίλο το Λευτέρη, μας ακούει από την Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα κρόαση. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω σήμερα με μια τραγουδάρα. Να το χαρίσουμε στην Ελευθερία, μας το ζήτησε, γιατί να μην το παίξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ, pull up to the bumper. Μπάμπης Δούκαλος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα τις μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δημήτρη Κακαμουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Πίσω στο μακρινό 1965 καταγράφεται αυτό από τον Bill Bo και το τρίο του σε μια live στιγμή στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi-Chi. Στο όργαν Hammond κάθεται ο Billy Bo, ο Lorenzo Green στα drums, στην κιθάρα ο Joe Stafford, και όλα αυτά υπό την σκέπη του producer Andy Belvin, ο οποίος παρευρίσκεται για να καταγράψει αυτές τις μουσικές. Και εμείς με αυτά και τα ωραία που έρχονται από το Blue Mountain της Τζαμέικα σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Νίκο, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Blue Jamaica, μην κοιτάς που το έφερε η Trump Records με έδρα τη Γερμανία, καμία σχέση με τον Trump.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Το κομμάτι το ανακαλύψαμε ταξιδεύοντας στον Παναμά, σε αυτή την ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Mocomizic Records. Εκεί μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά άσματα που καταγράφηκαν πίσω στο 1961 από τους μουσικούς αυτούς, τον Alonso Wilson, δηλαδή De Briano. Σαν Μιγγέλ είναι το κομμάτι που φτάνει από αυτήν τη συλλογή που έρχεται με τίτλο Fantastic Variety in the Music of Panama. Ο Alonso Wilson έρχεται με τις luxury μουσικές του.

Το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλό, αλλά αυτό εδώ έχει κάτι να δώσει. Η Team Euro έρχεται σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο What's the Matter Baby να μας παραδώσει έναν πυρετό διαφορετικό πάντα. Fever το κομμάτι. Never know how much I love you. Never know how much I care. 'Cause when you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear. You give me fever.

Στη Νέα Ορλεάνη γεννιέται αυτό το κορίτσι πολύ πίσω στο 1939. Ονομάζεται Tammy Lynn, μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, όμως εδώ η Tammy Lynn λέει με το δικό της τρόπο το Light My Fire.

συγκεκριμένο της Tammy Lynn βρίσκεται σε αυτή τη δισεύρετη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, για να καταλήξουμε σε αυτήν την άλλη συλλογή με τίτλο Rewind, στο νούμερο 6 παρακαλώ, όπου εκεί μπορεί κανείς να ανακαλύψει αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Planet Caravan.

έρχονται από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητώ. Οι Kebe Shakedown επιστρέφουν με αυτά τα Tulunga remixes, και μέσα εκεί κρύβεται και ο Brennan Greene, που κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί. Tuzunga είναι το κομμάτι.

Τώρα βρήκα το δρόμο μου με τον Απελάρδο Καρμπόνο και δεν είμαι μόνη. Εδώ φτιάχνεται μια συλλογή με τίτλο Ράντιο Μαλέμπε και όλα τα ρημίξεις που αφορούν στον Απελάρδο Καρμπόνο βρίσκονται εδώ μέσα. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε και αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Πίνα Μαδούρα που ηχογραφείται στην Palenque Records.

συμβαίνουν στις μουσικές, και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε άνετα και ωραία και κυρίως να αντέχουμε. Ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται, έχει έρθει προπολού, παίζει τις μουσικές του. Η Agogo Records πλέον τον ηχογραφεί. Μια κούμπια νογκετένεμη που φτιάχτηκε μόλις.

έκανε και η Ezra Collective να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μουσικές. Και τι μας λένε τόσα χρόνια μετά? Only Love. Συμμετέχει και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται καινούριο άλμπουμ για τους Ezra.

Μπορεί να μην είναι ο Hugh Roy Brown, είναι όμως ο Hugh Brown και κάνει παρέα εδώ με τον Boy George, που κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να φτιάξει την τα πλευρά της μουσικής του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρύβεται και το Nice and Dumb.

παρέα μεγαλώνει, ο Prince Patty παραμένει εδώ και ο Science McMenamin είναι εδώ. Expansions είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Sven Vander και ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις ο Sven Vander, αυτός ο μουσικός, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Ο Henry Schwartz που του αρέσει να εμπνέεται την Αφρική από τους άλλους ρεμιξάρει ασύστολα και ένα κουάρ που φτιάχτηκε μαζί με τον Emmanuel Jal.

σε ομάδα ο Νίκολα Κόντε, χωρίς αφιβολία, και φτιάχνει και άλμπουμ μαζί με την ομάδα του The Afro Club Mixes Reloved, και εδώ ηχογραφεί στην 4 File Records.

πολύ ωραία και αυτό που κρύβεται στη Sango Records και το κυκλοφόρησε μόλις. Ένα Party Ego Boost από τους Blue Dietrich που ρημιξάρουν.

περίπτωση Τζάντρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα remixes. Ο Μίστα Σάντσες αναλαμβάνει όπως και να έχει. Το βρίσκεις ως Τζάντρα Remix. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τον τίτλο Μακάφι.

Η New Love Experience στη Βραζιλία συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλιους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

η Αρέμα Αρέγκα, που ξεκίνησε κάποτε από την Κούβα και πλέον ζει και εργάζεται στην Ισπανία, εδώ σε ένα Monkey Safari Remix. Καλιέντε το κομμάτι.

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Και εγώ λέω να ενδώσουμε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

εδώ ο κύκλος πετάει και ο Ρον βρίσκεται με τους φίλους του. Μεγάλη υπόθεση οι φίλοι. Ron and Friends είναι το κομμάτι και μπορείτε να το βρείτε και ως ο Dezen.

και να μην είναι τόσο πιτσιρικάδες, αλλά για μας είναι πιτσιρικάδες η La Femme που μας δίνουν πολύ ωραίες κομματάρες ενίοτε. Εδώ φτιάξαν κάτι για την Françoise, υποθέτω την Françoise Hardy. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: μου και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος Radio.gr.